0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: κοίτα τώρα η αρχή της εργασάιμης, λέει, και κάτι τέτοια. Άντε ρε καραγκιόζι, χτύψε το κουδούνι, ρε, πήγαινε μωρή εσύ να πούμε, μην κατέβω εγώ και τον εδύρω και τον σκοτώσω. Ω, κατεβαίνω μετά, να ξυπνήσω πρώτα.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος, που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε σύγω, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί, το χαλί, επέξε. Σε παρακαλώ ρε παλικάρι, μήπως έχεις ένα τριήμερο γαμότια για να πάρουμε μία τυρόπιτα. Θα μου πεις τώρα στο τριήμερο, για να πάρω 8 ταψιά τυρόπιτα. Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Καλά δεν ήντουνα την προηγούμενη εβδομάδα που ξυπνήσαμε τη Δευτέρα να πούμε και είχαμε το τριήμερο. Καλά δεν ήντουνα τις προηγούμενες εβδομάδες που πάλι είχε ένα τριήμερο. Εσύ μωρή εβδομάδα, τι θέλεις τώρα να πούμε και μας ήρθες, εγώ τα έχω φορέσει όλα. Και όχι, δεν έχει κανένα κενό ανάμεσα και... Εδώ και σχολείο που πηγαίναμε, άμα δεν είχε κενό ανάμεσα, τη θυμάσαι εκείνη τη χρονιά? Δεν τη θυμάσαι. Δηλαδή μία που θυμόμαστε τις βρύσες που φασώναμε τις μαθήτριες, και μία το τρίτη ώρα κενό. Μπορέσουμε να φύγουμε από τη δεύτερη ώρα να πάμε στη Φωκίωνος που είχε και άλλες βρύσες και είχε και τις μαθήτριές μας. Τι χαρά μεγάλη. Βέβαια τις φασώνανε άλλοι, αλλά δεν πειράζει. Παίρναμε τουλάχιστον το κολλάει. Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, σας καλημερίζουμε και σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, στην πρώτη εργασάιμη αυτής της εβδομάδας. Τι αηδία είναι. Νίστα. Δηλαδή αυτό το νίστα, να πούμε, του πετάς το νί, του βάζεις ένα ξύ. Ό,τι σύμφωνο και να του βάλεις μπροστά, και το ψή να του βάλεις. Δηλαδή νίστα, ναι, ξύστα. Να κάνεις κάτι με τα χέρια σου, ψύστα. Έχουνε μαζέψει κουνούπια τουλάχιστον. Δηλαδή. Και δεν πάμε καν στα υπόλοιπα, γιατί πάρτε αυτό το πράγμα από τη μούρη μου. Τέλος πάντων, τι να σας κάνουμε. Ας σας υποδεχτούμε εδώ με κέφι και ενθουσιασμό, εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, πρωινό Δευτέρας. Έχει 8 ο Ιούνις. Πω, μπράβο στον Ιούνι να πούμε. Εμείς με μία και δεν τα βγάζουμε πέρα ρε φίλε. Κανένας έφηβος ήταν αυτός ο Ιούνις. Δεν εξηγείται αλλιώς να πούμε. Ας πεταχτούμε από το κρεβάτι και ας υποδεχτούμε την καινούργια εργασάιμη. Ας αντιμετωπίσουμε αυτή τη Δευτέρα σαν την πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μας. Τι ωραία motivational remun theme. Ας βρούμε όλες τις αντικσότητες και τις κάνουμε εφαλτήριο και όπλο για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Και επιτέλους, ας βγει αυτός που είναι μέσα στην τουαλέτα, θα κατουρίσω την πιγκόνια. Και διάφορα τέτοια πραγματάκια που μας δίνουν ένα μικρό κίνητρο, δηλαδή μας κάνουν να πιστέψουμε λίγο στον εαυτό μας. Μην παραπιστεύετε στον εαυτό σας. Δηλαδή και αυτοί που σας λένε ότι καλημέρα, τι όμορφος που είσαι και τέτοια να πούμε, το βλέπετε, δεν είναι πολλές οι αλήθειες. Η αλήθεια βέβαια που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει τη λύθη. Αυτό το πιάζει εσύ μωρί, πιάζει εσύ. Και το αλφα το στερητικό. Αυτό το αλφα το στερητικό το αντιμετωπίζω εγώ συχνά πυκνά και στην κοινωνική και στη σεξουαλική μου ζωή. Καθώς όλες οι κοπέλες που πλησιάζω πετάνε το αλφα το στερητικό μπροστά, και από εκεί και μετά η συζήτηση πάει μονάχη της. Δηλαδή λέω εγώ καλημέρα κοπελιά, μετά γιατί άλλη με το αλφα το στερητικό, α, εσύ είσαι που έχεις καιρό να γανθεί, και μου έρχεται λίγο παράξενο. Αλλά γενικότερα είναι ωραίος Αλέξη, η αλήθεια, αυτό που δεν ξεχνιέται, όπως και εγώ στη... στη σεξουαλική μου παρουσία. Η αλήθεια είναι ότι μένω αξέχαστος. Δηλαδή τέτοιο σύχαμα να πούμε δεν πρέπει να έχουν ξαναπάθει οι κοπέλες. Ήτανε και τουρίστρες, ήρθανε να πούμε από το βορρά να ξαναπάτε εκεί. Τι έρχεστε εδώ πέρα να πούμε, μας αναστατώνετε ηλίθιες. Έρχεστε και βλέπουμε σε 3D αυτά που βλέπουμε να πούμε σε πλακές στην οθόνη. Κάτι στιτά στήθη, κάτι οπίσθια που αψηφούν τη βαρύτητα. Κάτι χαμόγελα, κάτι ποδάρες. Κάτι βις, βις, βις, βις, βις. Δεν παίρνει μπροστά με την καμία, σμπρώξτε. Και μετά οι ηλίθιες γελίες, σηκώνεστε και φεύγετε και πάτε στην πατρίδα σας. Και μένουμε εμείς εδώ με τις δικές μας να βάζουμε τα κλάματα. Έλα τώρα. Ήρθανε λέει για τουρίστριες και τέτοια. Άμα θέλετε να έρθουμε εμείς, να περιμένετε. Τέλος πάντων, είπαμε και μερικές αλήθειες. Όπως πρέπει να γίνεται τουλάχιστον για να υποδεχτούμε με το σωστότερο των τρόπων την Δευτέρα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τυφλός βελόνα γύρευε. Ωε, ωε. Πού κάθισες, ωε, ωε. Μέσα σε αχυρώνα βατσιτσέρο, βατσιτσό. Και ο κουφός του έλεγε, ωε, ωε. Πως άκουσε ένα κρότο, βατσιτσέρο, βατσιτσό. Τώρα αυτοί κοροϊδεύονται και οι δυο τους να βλαμμένει τελείως. Έρχεται εδώ η συνειδητοποίηση ότι ρε παιδιά, να οργανωθούμε. Έχουμε φάει πέντε, έχουμε ρίξει μία. Τουλούμπα κάτω στο έδαφος από την... από τον ενθουσιασμό που είχαμε φάει τις πέντε τις τουλούμπες ή από το ζάχαρο. Ας πούμε και μια αλήθεια όμως, βατσιτσέρο, βατσιτσό. Ο κόκορας εγέννησε 40 κολοκύθια. Τώρα να ενημερώσουμε εδώ τον πτηνοτρόφο φίλο ότι ο κόκορας κολοκύθια δεν έγαινα. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε 40. Να ενημερώσουμε τον εναγνία διάγοντα εδώ πέρα, πτηνοτρόφο φίλο, ότι ο κόκορας για κάποιο λόγο είχε βάλει τα κολοκύθια στον κολφί. Και να τον ενημερώσουμε γιατί οι κότες να πούμε δεν γεννάνε. Δηλαδή τα κολοκύθια είχαν μέσα νερό ωέ ωέ και το νερό βατράχια, βατσιτσέρο βατσιτσό. Δηλαδή είναι ωραίο τώρα. Αυτό τα λέμε στα παιδιά μας. Είναι εκείνα τα, αν το θυμόσαστε, το βατσιτσέρο βατσιτσό. Ξυπνάνε το πρωί και πριν πάνε σχολείο, πριν αντιμετωπίσουν, όπως κάνουμε και εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, την καινούργια μέρα γεμάτα κέφι και ενθουσιασμό, με την παιδική τους αφέλεια, τη φαντασία τους να δουλεύει στο μάξιμουμ, και εμείς αν θέλουμε να τους την κουρέψουμε από πάνω να πούμε, γιατί μας ενοχλεί, πιτσιλάει και πέρα δόθε. Και ξεκινάς με τον κολοκυθοπίστιο κόκορα να πούμε, που είναι και βατραχοκόλλης, δηλαδή είναι λίγο παράξενο, τα καταστρέφουμε. Θα έπρεπε βέβαια λίγο πιο νωρίς, αλλά τέλος πάντων. Με τούτα και με εκείνα σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο, για να δοκιμάσουμε να πεταχτείτε από τα κρεβάτια σας με τους γνωστούς κινητροποιούς εσωτερικούς τρόπους, τις φωνούλες εκείνες που σας φωνάζουν. Να βγάλουμε αυτή τη φωνούλα από τα λικέρι, να βάλουμε μια πιο σεξουαλική. Ωραία. Να, ο Νταλικέρης με το μπικίνι του ας πούμε και τα λοιπά, που είναι λίγο πιο σεξι. Σήκω σαν νίντζα από το κρεβάτι σου. Και πως κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει πάντοτε φουπς, φουπς, φουπς, καταπληκτικός ήχος. Φτάνει. Αν δεν πιάσει τώρα αυτό με το νίντζα, τότε ας δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Ναι, ναι, ναι. Ωε, ωε. Και πως κάνει το ελαττήριο? Το ελαττήριο κάνει πάντοτε φουπς, φουπς. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, ας σκεφτούμε ότι κάνω κενό σκέψης. Ναι, ναι, ναι, είστε φτωχοί. Είστε πλεμπέοι, ελεηνίτρες άνθρωποι. Πρέπει να πάτε τη δουλειά σας, ρε. Πρέπει να πάτε να πάρετε τα 800 ευρώ που δεν θα σας φτάνουν. Έλα τώρα, ίδιες, μην κάθεστε σπίτι. Συχάματα, ελεηνίτρες άνθρωποι. Πηγαίνετε κι αλλού τη μιζέρια σας. Μπας και θέλει να καθαρίσει κανένας άνθρωπος, αρθεί καμιά τράπεζα να σας πάρει το σπίτι και θα είσαστε μέσα να πούμε, να μπουν να πατήσουν τη μιζέρια σας, να γλιστρήσουν οι άνθρωποι να πούμε. Είναι ωραίο αυτό? Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, τότε ας δοκιμάσουμε με το Γιωσιμίτσου των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα που θα σας βρει με τον κολοκυθοπίστιο κόκορα στο χέρι. Ναι, ναι, είναι πρωί και κατουριέστε. Ναι, λέει, τα κατουριέστε δυναμικά, με πίεση. κάτι που δεν σας αφήνει να μείνετε στο κρεβάτι. Mind over body και μαλακθή. Αλλά μακριά από το έδαφος, γιατί είπαμε ότι μπορεί να έρθουν τα παιδιά να σας πάρουν το σπίτι, μην γλιστρήσουν. Δηλαδή τους βάζετε εκεί τρικλοπόδιες. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Ότι μπορεί να έρθουν τα παιδιά να σας πάρουν το σπίτι, μην γλιστρήσουν. Δηλαδή τους βάζετε εκεί τρικλοπόδιες. Δεν είναι ωραίο πράγμα.

και από τη σκοποβολή. Ενώ τώρα πάτε να πούμε, πιτσιλάτε πέρα δόθε σαν ψεκαστικό μπέκ στον αχλαδόκαμπο. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Ωραίο πράγμα δεν είναι το γεγονός ότι έχει πάει και 8 και 4. Έλα ρε γαμώτο. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει. Σας θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Κάτι πράγματα που κάνουν παιδιά στη ματαιοδοξία μας. Τις κάνουν κάτι πράγματα ακόλαστα, κάτι δαχτυρδί από κάτω. Κάτι να περπατάει η ματαιοδοξία μας και να γελάει, να γαργαλιέται, να πούμε πότε μεγαλώσαν οι μουχρίτσες από κάτω. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι κάτι προβληματικό. Αλλά βασικά, στέλνετε το μήνυμά σας εδώ και τι ωραία που θα περάσουμε. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γιορτούλα σήμερα. Τι διάολο είναι αυτό το παράξενο, το 8-6 που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας, και θα επιστρέψουμε γεμάτοι κέφι και ενθουσιασμό να δούμε πώς περάσε το Σαββατοκύριακο. Απίστευτες λεπτομέρειες από το κτηνόδες τιτανοπροκρούστιο γίγαντο γιουλιβέριο πάρτι του Athens Free Radio, ας πούμε, και τα λοιπά. Το τι συνέβη πριν, τι συνέβη μετά, ποιοι πήγανε μια χαρά, ποιοι φύγανε έγκυοι. Δηλαδή έχω όλες τις λεπτομέρειες, θα τις πούμε σε λίγο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, πατάω το 3, πατάω και το 13. Και για να δούμε τι γλυκάκια έχουμε σήμερα. Έλα μωρή αρρωστιά γλυκάκι. Έλα μωρή. Παιδιά, εντάξει, γιορτάζει Καλλιόπη. Χρόνια πολλά. Η κακομήρα ήταν μούσα. Δηλαδή ήταν από τις καλές, τις ωραίες. Μία από τις 9. Και τέλος πάντων θεωρείται και η κορυφαία από όλες. Ήταν και μάλιστα από αυτές που δεν παραμείνανε παρθένες, δηλαδή ήταν και λίγο διριντάκτα. Όχι το μία από εδώ, μία από εκεί, σου λέγει μία από εδώ, άντε από εκεί ας δοκιμάσουμε. Έδινε περιθώρια, να πούμε, έτσι πειραματισμού κτλ. Καθώς πιθανώς να, κατά μία εκδοχή τέλος πάντων, ότι είχε γεννήσει τον Ορφέα. Κοίτα να δεις τώρα κάτι πράγματα, πού πας μωρή να πούμε. Και την κακομήρα την είχαμε μετά στην Ομόνια από πάνω. Είχε τις 9 μουσες παλιότερα και είχαμε βάλει τον εξαερισμό από τις τουαλέτες. Τον είχαμε βάλει καλικούτσα πίσω από την πλάτη. Και έτσι έμεινε τέλος πάντων τη λογική ότι την τουαλέτα, ειδικά στο στρατό αλλά και γενικότερα, όπου μπορείτε να μπείτε μέσα και να γράψετε 265 λελέ με καφέ μπογιά στο ταβάνι. Αυτό πώς το κάνανε ακόμα είναι μυστικιστική γνώση που δεν την έχω. Είπαμε τέλος πάντων και την τουαλέτα Καλλιόπη. Δεν φταίει η κακομήρα, να πούμε. Ήταν η μούσα της επικής ποίησης. Και από εκεί και μετά την πήραμε εμείς και την θυμ. Όλα καλά. Χρόνια πολλά στη φίλη μας την Καλλιόπη. Τη συμπαθούμε ιδιαίτερα τις μούσες και τη Θάλια. Αυτή τη συμπαθούμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, και είναι και η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Έλα μωρή αρρώστια ωκεανών. Σιγά την ταινία, το Waterworld, το θυμόσαστε, που είχε βγει ο Kevin Costner με τα βράχια. Άσε ρε καραγκιόζι, καταρχάς κατέστρεψε σε ένα στούντιο, να πούμε. Δευτερευόντως ήταν μια ιδέα και μισή. Δηλαδή βάλε το Mad Max, χώστε εκεί πέρα μια Μέτζελερ εξολέμβια, να πούμε, και άστονε, πιο εύκολο θα ήταν. Και κατά τρίτον είχα πάει, να πούμε, με μια συμμαθήτριά μου να το δούμε και δεν την έχω δει την ταινία στο σινεμά, γιατί αυτή ήταν λυσασμένη. Μ' είχε βάλει κάτω και μ' είχε ξεζουμίσει. Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Ενώ μια άλλη φορά που είχα παραδεί το Terminator με μια αντροπαρέα, και αυτοί το ίδιο κάνανε, αλλά σταματούσαν εμβόλυμα. Σου λέγανε, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, τι θα γίνει, να, το 1932 θα υπερψηφιστεί στη Βουλή μας το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων και θα έρθει το ΙΚΑ. Έλα μωρή αρρώστια, ΙΚΑ να πούμε. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, σύνταξη δεν θα πάρετε, αλλά δεν πειράζει, το έχουμε. Δηλαδή και προφυλακτικά έχετε. Σάμα τη γάμφη, ήμφη, όχι. Αλλά και αυτό το έχετε. Τι άλλο θα γίνει, το 1949 ο φίλος μας ο George Orwell θα εκδώσει το 1984. Προσέξτε, το 1949 αυτός θα εκδώσει το 1984. Για να μας πει τι θα γίνει. Άσε ρε καραγκιόζι να το έχουμε λίγο έκπληξη. Ξυπνάς το πρωί να πούμε είναι τα χαμογελαστά μονόσβερκα παλικάρια, να πούμε, με τα φωσφοριζέ από αυτά τους μες στη μούρη σου. Και άμα το ξέρεις από την προηγούμενη μέρα, δεν είναι ωραίο. Άσε μας τώρα να πούμε, θα έρθει ο μεγάλος αδερφός. Εδώ έχουμε την κάρη στις μεγάλες αδερφές, να πούμε. Εγώ έχω μια μεγάλη αδερφή. Τι λένε, όχι, δεν εννοώ τίποτα γνωστούς μου. Μα τι ιδέες είναι αυτές, να πούμε. Και θα γράψει κάτι, τι θα γίνει στον κόσμο, και θα είναι μια ιδέα, θα είναι. Και όχι τίποτα άλλο.

0: Τι να ανταποκριθούμε μετά. Δηλαδή τα κάναμε αυτά. Ωραία, τι να τα ξαναδιαβάζουμε τώρα αφού τα ζούμε. Γιατί να το διαβάζω το βιβλίο. Αφού μπαίνω στο Google και μου λέει τι γράφει μέσα. Έλα τώρα με τις ιδέες, το ίδιο ακριβώς πράγμα έχω κάνει και με Bar Woman. Γιατί να την εφασώσω, να πούμε. Μπαίνω στο ChatGPT και του λέω να μου πει τι δεν της έκανα. Αχ, το ίδιο ακριβώς πράγμα. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει το 3 και το 13, έχει διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα γεννηθεί το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν. Έλα μωρέ άνος για Σούμαν. Ο Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Ήτανε ρομαντικούλης αυτός. Ήτανε κορίτσια, ναι, ποιος δεν θα γαμθεί. Είπε ο Ρόμπερτ. Η ρομαντικούλης έβλεπε το Λιοβασίλεμα στην καλδέρα και δάκρυζε. Ένα πρωινό του έφερνε ρίγη, σκυρτούσε μέσα του κτλ. Οι γονείς του νομίζαν ότι θα είναι λίγο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 1916 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Francis Crick. Τι Crick ρε να πούμε, τι είναι αυτό, παιδιά, ο Francis έχει χαλάσει. Να σου πω, έβαλες τον Francis WD40, όχι, μ' άκου τον πως κάνει. Crick, είναι ωραίο αυτό, τέλος πάντων. Και μαζί με τον Robert Watson, έναν παλιό ξάδερφο του βοηθού, να πούμε, του άλλου του detective, θα ανακαλύψει το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και έτσι θα πιστοποιήσουμε ότι μερικοί όντως κατάγεστα τον ανθρωποπίθηκο, πράγμα που ήταν πασιφανές και δεν χρειαζόταν τα παιδιά να ταλαιπωρηθούν κιόλας. Λοιπόν, το 1955 θα γεννηθεί ο Tim Berners-Lee. Τι Tim Berners, όλους τους Berners. Ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που θα ανακαλύψει το WWW. Έλα μωρή αρρώστια, WWW, που είναι η συντομογραφία του World Wide Web, που είναι το σχιζοφρενικό της υπόθεσης, καθώς η συντομογραφία έχει περισσότερες συλλαβές από την κανονική έκφραση. Είναι λίγο προβληματικό. Λοιπόν, να ρε γαμώτο, ρε παιδιά, όχι ρε φίλε, να το 1859 θα πεθάνει, τώρα μου το λέτε. Έλα ρε, δεν είχα πάει και ήμουν έτοιμος να πάω. Θα πεθάνει ο Walter Hunt, ο Αμερικανός μηχανικός που θα ανακαλύψει την καρφίδα ασφαλείας. Έλα μωρή αρρώστια, καρφίδα. Είναι η παραμάνα. Αυτό που λέμε εμείς παραμάνα, αυτοί το ονομάζουν καρφίδα ασφαλείας. Μου δίνεις την καρφίδα ασφαλείας. Δεν μπορώ. Μου έχει μπει μια παραμάνα στον κολφ. Εμένα προχθές μου μπήκε μέσα στη μούρη. Μια μεγάλη ιστορία, θα σας την πω άλλη φορά. Λοιπόν, και τι άλλο εδώ, το 3 και το 13 έχει και κάτι άλλο. Αλλά αυτά είναι τα βασικά. Έχουμε κάνει μια μικρή εισαγωγή 23 λεπτών, όπως είναι και το σωστό. Επιστρέφουμε εδώ στη νορμάλ ροή της εκπομπή μας, το μείον 18 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Athens Free Radio, για να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ. Τι ωραία που θα περάσουμε. Να, πρώτος και καταϊδρωμένη, μπορεί και τα δύο. Ο φίλος μας ο Κυριάκος που λέει: Κουτσούνια μου, καλημέρα. Δοχά μου, είμαι σε ένα καλαματιανό project και έχω χαθεί. Όχι ρε γαμώτο, ξέρεις τι γίνεται, τα καλαματιανά project γι' αυτό είναι, για χάσιμο. Δηλαδή άμα είναι να πούμε να πιστοποιούσαμε την πραγματικότητα, καθόμασταν εδώ και ανοίγαμε το παράθυρο. Αλλά και είναι λίγο διαφορετικά. Πάει καλά λέει, τους λέω και με ακούνε. Τι τους λες, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω λέει πριν το τέλος. Μάθε για τα δονούμενα μποξεράκια σε παρακαλώ. Αυτά δεν είναι που είναι το παλικάρι από πίσω σου πιπηλάει το σβέρκο και έχει πάθει μια παλινδρόμηση, αλλά δεν θέλει να είναι και ξεβράκωτος. Λέει, τι να μάθω. Πού είσαι και τι σου κάνουν εκεί πέρα, Κυριακό μου. Είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Θα φύγεις, πήγες για το χάσιμο και θα γυρίσεις με το χέθι. Να και ο Βασίλης που λέει: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Με συγχωρείτε. Μία ακόμα μέρα λέει. Και μία ακόμα Δευτέρα και η φτωχή πλεμπέγιο Σιμίτσου. Γεια σου Βασίλη μου, γεια σου και στους υπόλοιπους δικούς σου. Ετούτης της πόλης είναι στο δρόμο για δουλειά. Τουλάχιστον ξεκίνησα λέει με ένα ερωτικό παθιασμένο φιλί στην ερωμένη του ψυγείου. Μη χθες. Μιλάμε βέβαια για την πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Χθες που νομίζεις ότι την έβαλα Βασίλη. Ναι, πραγματικά είναι μια ερώτηση που πάντα ένας άντρας θέλει να σταθεί περήφανος απέναντι σε έναν άλλον άντρα και να του πει: Πού νομίζεις ότι την έβαλα χθες, Βασίλη? Όχι σε σένα, Βασίλη. Σε είδα και χαμογελούσες με έτοιμη την απάντηση. Την έβαλα στον καφέ. Ναι, την ανακάτευα μέσα τόση ώρα. Καταπληκτικό πράγμα ήταν. Και η σύντροφος εγκρίνει, λέει, και όχι μόνο, κρυφά της βάζει χέρι κι αυτή.
1: Χα.
0: Που μας κατάντησες, ρε Πέτρα, καλέ, να ανταγωνιζόμαστε για την αγάπη μιας πραλίνας φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Εντάξει, λέει, και πέντε έναρξη. Πάλι καλά. Τι και πέντε έναρξη, από τους 8 μιλάω. Έχεις μια καθυστέρηση, Βασίλη μου. Δηλαδή είναι καλό αυτό. Ερωτικά έχω μάθει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Αρέσει στις γυναίκες. Δηλαδή σε βλέπουν έτσι καθυστερημένο, σου λέει πω, τι καταπληκτικός εραστής πρέπει να είναι. Δηλαδή, απ' τη μία είναι αρνητικό, απ' την άλλη είναι και θετικό. Να τα βλέπουμε. Να και η Αρχοντούλα που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε. Γιατί ξυπνήσαμε, γιατί ήρθαμε στη δουλειά, γιατί υπάρχουμε. Μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα πρωί-πρωί. Ναι, αυτό, ξέρεις τι, Αρχοντούλα μου, είναι τα μεγάλα, τα τρία, τα γιατί. Δηλαδή, γιατί το αριστερό, γιατί το δεξιά, γιατί το τάχ στη μέση. Όλοι κατά τριάδες τα σκεφτόμαστε αυτά. Ποιοι είμαστε, πού πηγαίνουμε, πού θα καταλήξουμε. Τα μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου. Βέβαια, το καλό είναι ότι χρησιμοποιείς πληθυντικό. Οπότε μπορεί και να υπάρξει κάποιος να σου απαντήσει. Ακόμα και φανταστική φωνούλα να είναι, δεν μας νοιάζει. Παλιότερα να πούμε, όταν περπατούσαμε στον δρόμο και μίλαγε κάποιος μόνος του, το λέγαμε βλαμμένο. Τώρα απλά έχει βάλει το Bluetooth στο αυτί, να πούμε, το έχει βάλει πολύ βαθιά. Ελπίζουμε να είναι στο αυτί, γιατί αλλιώς θα κάνει πολύ έκο. Και μιλάνε και οι ζαβοί και δεν σου κάνει εντύπωση. Οπότε μπορείς να πας εκεί πέρα στη δουλειά, να πέσετε όλοι για ύπνο, για να συνεχίσετε να έχετε οικίες παραστάσεις. Και όταν ξυπνήσετε με το καλό το μεσημέρι, συζητάτε τέλος πάντων να δείτε ποια είναι η απάντηση που βρήκε ο καθένας. Αυτά τα έχω δει εγώ, είναι αληθινές ιστορίες. Νομίζω στο Ξαναμένες Καλόγριες. Στο τέλος, κανείς δεν είχε καταλάβει τι συνέβη. Να και ο Κώστας που λέει: καλημέρα, μουσάτε σκοτεινά υπότι. Παλιοδευτέρα σήμερα, λέει, με πρωινά τσισάκια, ξεραμένα σαλάκια. Ρε σύχαμα. Εντάξει, ρε Κώστα. Δηλαδή, οκ, okay, να πούμε. Βρέα ιδέα και μισή. Αλλά με εφηβικό ενθουσιασμό, λέει, μιας και το ερχόμενο Σάββατο έχουμε Batman Begins. Hey, γράφεται BUTT. Απίστευτος ενθουσιασμός, κέφι, κόσμος, ουρές στο θέατρο, χτυπάνε τα τηλέφωνα. Συγγνώμη, ενημερώνεται δίπλα τον κύριο Τάδε γιατί του είχε χαλάσει το δικό του. Τέτοια πράγματα. Παρακαλούμε, λέει, τη Μουσάτη Γραμματέα να κρατήσει άλλη μια θέση περιοπής. Τρεις στο σύνολο. Να το. Τρίτο τρία, εδώ πέρα. Γιατί θα έρθει και μια φίλη, λέει, που δήλωσε πως θέλει να παίξει με. Σοβαρά, με το μουσί μου. Ήρθε, το είδε η φίλη και λέει: θέλω να κάνω δαχτυρδί. Ωραία, γαμώ το, κάτσε να το έχω περιποιηθεί. Να της πεις ότι θα έχει τρίχες, βέβαια. Δηλαδή, στο λέω, μην το περιμένει. Να και ο Κωνσταντίνος, θα τα μεταφέρω εγώ στη Μουσάτη Γραμματέα και θα σας τα κρατήσει. Που μας έχει στείλει, να, μια καταπληκτική εμετική φωτογραφία. Κωνσταντίνε, τι φωτογραφία είναι αυτή που μου στείλες? Μας έχει στείλει μια φωτογραφία από το μεγάλο τιτανοπροκρούστιο, εξαιρετικό, τεράστιο πάρτι του Athens Free Radio αυτό το Σάββατο που πέρασε, στον Dirty Blonde στον Γκάζι. Και παιδιά, δεν είχα. Ενώ είναι, έχει τα παιδιά εδώ πέρα μπροστά, ευχαριστώ. Αλλά δυστυχώς, αν δείτε τη φωτογραφία, Σταύρο μου, είσαι καλά. Παιδιά, ο Σταύρος έχει βγάλει ένα μαυριδερό χαμόγελο στο στήθος. Τι είναι αυτό? Τι παράξενη φωτογραφία. Το ξέρατε ότι είναι αυτό το poltergeist που χαμογελάει μπροστά από τον Σταύρο? Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα. Είναι όλα τα παιδιά εδώ στο πάρτι. Και πίσω-πίσω είναι ο Σταύρος, για να μην φαίνεται, για να μην καεί η φωτογραφία. Και μπροστά του υπάρχει. Είναι τρομερά παράξενο. Υπάρχει ένα χαμόγελο με μουσια. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο όμως. Προσέξτε, δεν είναι ότι μπορεί να περιγραφεί από κάτι. Τι καταπληκτική φωτογραφία εδώ πέρα. Ναι, καλημέρα, δροσερή. Μουσάτη Λουλουδένια Λατρεία λέει: τα έχουμε πει. Λέει, εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι. Αλλά έχω για ρεπορτάζ για όλους. Εννοείται, θα τα μάθουμε όλα τώρα. Δεν θα πω τίποτα όμως. Όχι, θα σε πιέσω εγώ και θα τα ξεράσεις όλα. Όλα σταματούν στο τοτέμ εργενοσύνης Χρήστο, που εμφανίστηκε με ωραιότατη κυρία, λέει, την οποία τρυφερά αποκαλούσε μαμά. Έβγε, Χρήστο. Δεν περιγράφω άλλο. Σοβαρά, Χρήστο μου. Έλα, μωρή αρρώστια, η διπόδιο του Χρήστου. Who's your mommy? Sugar mama. Βρήκες επιτέλους την κρυά, να πούμε, που θα τη τρώσει τη σύνταξη. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Κοίτα να δεις τι χάνω, ρε γαμότο. Να και η Μαρίτα που λέει: καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, μενίστανε, λέει, ότι και αυτό το σουκού είχε όντως ποτάρες και παρτάρες. Σοβαρά? Και τα ψωμάκια τα βουτυγμένα στο ελαιόλαδο που θρέψανε γενιές και γενιές. Αυτά τα παπάρες. Γιατί τα αφήνετε έξω από την εξίσωση? Μην τα αφήνετε έξω από την εξίσωση. Γιατί έρχονται, να πούμε, μετά ξαμολιούνται, δεν ξέρω πού να πάνε και βρίσκουν εμάς. Μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Να και ο Ιωάννης, Όχι ρε γάμο, το λέει, είχα το ένα σύγχαμα με τις μίξες και ήρθε και ο Ιωάννης τώρα να πούμε που θα μας φέρει και αυτό στις δικές του. Να, εγώ έχω καλύτερες να πούμε. Καλημέρα Αλέξανδρε. Καλημέρα συνακροατές, χρόνια πολλά λέει στην top εκπαιδεύτρια στρατιωτών Καλλιόπη. Παιδιά, όχι την κοπέλα να... Μούσα είναι, ναι. Μούσα. Λοιπόν, 2.65 ρε. Σε άλλα... Ναι, το λέλε τότε αυτό. Σε άλλα νέα λέει, ξύπνησα, έχω βάλει ήδη ένα πλυντήριο, φτιάχνω φακές και ακούω σένα. Τι φακές ρε Ιωάννη? Δηλαδή, να σου πω κάτι, το φτιάχνω ένα φαΐ, ας πούμε, φτιάχνω παστίτσο, φτιάχνω κάτι που θέλει ταλέντο, θέλει φαντασία, φτιάχνω φαΐ, δηλαδή, τις έβαλα να βράσουνε. Περιμένω να γίνουν, να τις φάμε και να τρελαθούμε στο είναι καταπληκτικό το παιχνιδάκι που έχω. Δηλαδή, το βλέπεις τώρα αυτό. Πόσο έχει πάει το υγραέριο, αργόρι μου, να... δηλαδή, τι κάνετε? Φτιάξτε, αλλά μην τις φας. Εκτός αν σου έχει δώσει τη συνταγή η Νάντια. Οπότε αλλάζει το πράγμα. Μην αλλάζει το πράγμα. Το έχω δει εγώ όταν έχουν βγάλει τα παλιά ερωτικά βοηθήματα. Ήτανε απλά. Ήτανε σαν τα παλιά τα τρυπάνια. Ένα τρυπάνι. Είχε ένα τρυπάνι να πούμε χρησιμοποιούσες. Όχι σαν τωρινά που αλλάζεις κεφαλές. Αλλάζεις μπροστά να πούμε διαμετρήματα και κάτι τέτοια πραγματάκια. Και το κακόμοιρο το ούπα και σε τρέμει. Σε φωνάζει. Μην το κάνετε αυτό. Χαμότο. Πρέπει να πάω σε break. Κοίτα να δεις, πήγε 8.30 ενώ περνούσαμε τόσο όμορφα. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο. Τηγανιτό φραπουτσίνο θυμίζω. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και όταν επιστρέψουμε θα μάθουμε τι έγινε στο πάρτι, ποιος φίλος της εκπομπής είναι έγκυος, ποια κοπέλα φίλη της εκπομπής είναι έτοιμη να γίνει πατέρας και διάφορα τέτοια πραγματάκια σε λίγο. Free, free, free radio. Free 98.1. 1, 1, 1.

0: Ναι ρε φίλε. Τι έγινε, αγορίνα μου, νικήσαμε τον καπιταλισμό? Όχι ρε φίλε, 30% περισσότερη τραγανή γρανιόλα. Λα. Επανάσταση.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Πού?
1: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
2: Να πάμε τους αδέρφια. Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Ναι, ναι, ναι, και έχουμε και χαλί. Γέλιο χωρίς κανέναν λόγο. Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς. Όλοι μαζί το ψάχνουμε. Να και ο Γιώργος, όλοι μαζί τον βρήκαμε. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, ξύπνησα έτσι απλά, λέει, χωρίς Γιωσιμίτσου, χωρίς χούψιτ, χωρίς νίντζα. Τι έπαθες, αγόρι μου? Διάρρεια, δηλαδή ο μόνος λόγος, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Κάνει και νίστα επίσης δύο θέσεις, πες τη μουσά τη γραμματεία για μένα και την προσωπική μου γυναίκα. Τι είναι αυτά τα προσωπική μου γυναίκα, αυτές οι ψευδεστήσεις που έχετε να πούμε ορισμένοι περί μονογαμίας και τα λοιπά, είναι καταπληκτικές. Δεν υπάρχει, αγόρι μου, προσωπική σου γυναίκα. Υπάρχει η κοπέλα που έχασε στο στοίχημα εκεί πέρα με τις φίλες της και περνά λίγο χρόνο μαζί σου, ας πούμε, χαμογελώντας σου από ίκτο και τα λοιπά. Δηλαδή, θα της το πω εγώ της μουσά της γραμματέας, θα τα συγκρατήσει. Να και η Νάντια που λέει γλυκές και όμορφες καλημερίτσες, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Θα μου λες γλυκές, δεν το βλέπετε κι εσείς? Μην το πείτε παραέξω, αλλά δεν το βλέπετε κι εσείς. Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι, τι κάνεις, πώς πέρασες? Πήγες για κανένα μπάνιο στη θάλασσα? Εγώ δεν πήγα για μπάνιο στη θάλασσα. Πάντοτε στις αρχές του καλοκαιριού είμαι εκεί. Όχι τόσο για τη θάλασσα, αλλά βλέπω αυτούς τους απροπόνητους με το αυνανιστήρι αυτό που είναι για να ανοίξει τις τρύπες για να μπει η ομπρέλα. Το έχετε δει αυτό το τάκα τάκα τάκα? Ενώ στο τέλος Αυγούστου το πολύ το τάκα τάκα τον ευλέπεις το μαλφίν φίν, αφού έχει πέτρα κάτω, πώς θα τρυπήσεις, λέει. Αλλά στην αρχή του καλοκαιριού, παιδιά, αυτό το ειδικό εργαλείο που το πλακώνουν, να πούμε, στην αυτοικανοποίηση για να μπει ομπρέλα, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Όχι τόσο η κίνηση για το εργαλείο, όσο η έκφραση στη μούρη του κακομύρη. Δηλαδή είναι πραγματικά ειδονική. Ξεκινάνε τάκα τάκα, έχουν μισοανοίξει τα χείλη, κάνουν πίσω το σβέρκο τους. Λένε και κάτι εκφράσεις έρωτα, άμα σε ξαναφέρω μωρή για μπάνιο να με γαμφίβει, κάτι τέτοια παράξενα πράγματα. Και τελικά στο τέλος πάνε και παίρνουν κάτι πέτρες για να σταθεί η ομπρέλα. Να και ο Χρήστος, για τον οποίο κυκλοφορήσανε φήμες τώρα. Καλημερίζω το τοτέμ των πρωινών Ερζιανών με κέφι, νύστα και ενθουσιασμό. Το σαββατιάτικο πάρτι ήταν καταπληκτικό, αφού έσκασα μύτη με την υπέρτατη γκρούπη του Τάκη Φωτίου στα 90's. Τώρα αυτό εμένα μου προκαλεί λίγο, δηλαδή, χίλια συγγνώμη, γιατί η υπέρτατη γκρούπη του Τάκη Φωτίου στα 90's είμαι εγώ. Και εγώ δεν ήρθα στο πάρτι. Δηλαδή, πώς διάολο με πήγες εσύ? Αλλά τα έχω μάθει, εγώ έχω μάθει διάφορα πράγματα από φήμες που κυκλοφορούν. Καλά, από φήμες έχω κάνει και έρωτα σε όλους σας. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη δουλειά. Μισό λεπτάκι να δω, μήπως από φήμες έκανα το σεξ το Σάββατο. Από το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή, γιατί σιγά μη... Χίλια συγγνώμη, θα τα μάθω όλα. Ο Χρήστος στην αρχή πήγαινε με την κοπέλα του. Τώρα έχει πάρει το σόι.
3: Καλημέρα.
0: Χρήστο μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Όπα, είσαι και κατεστραμμένος, ακούγεται από τη φωνή, είσαι ταλαιπωρημένος. Τι έχει συμβεί?
3: Έχουμε. Καλά, μια χαρά, όλα καλά. Απλά πρέπει, η καφέινη δεν έχει κάνει τη δουλειά του σωστά.
0: Όχι, τι, δεν έχει κάνει κακάκια ακόμα? Τι, δεν καπνίζεις? Τι διάλογο,
3: δεν... Και αυτό, δεν καπνίζω, όχι, δεν καπνίζω.
0: Και πώς κάνεις τα κακάκια σου?
3: Έχω τον τρόπο που λειτουργώ αλλιώς.
0: Κοίτα, ας μην τα μάθουμε, γιατί για το άλλο το σύγχαμα. Μην έχω και. Ναι, οκ, okay, τώρα. Δηλαδή,
3: και τους έχεις,
0: τα κάνουμε σκατφίνθημα αργότερα. Χρήστο, πήγαμε μαζί στο πάρτι το Σάββατο, και δεν το ξέρω.
3: Πήγαμε, ναι, ναι. Πήγαμε τη μεγαλύτερη γκρούπη του Τάκη Φωτίου στα 90's. Τη μαμά μου.
0: Πήγες με τη μαμά στο πάρτι.
3: Βέβαια.
0: Και δεν μου έλεγες να πάρω και στη δικιά μου να έρθω.
3: Αυτά κάνεις, δεν έχεις. Τι να σε κάνω.
0: Εμένα δεν τον άκουγε τον Τάκη Φωτίου. Δεν τον ήξερε πριν τον γνωρίσω εγώ. Μετά της τον γνώρισα που ήρθαμε στο σπίτι και είπα μαμά από εδώ ο Τάκης, φιληθήκαμε, είχε έρθει και με τον ηφικό. Εντάξει, ήταν παράξενες στιγμές αυτές. Σοβαρά, πήρες τη μάδερ και πήγες στο πάρτι ρε θηρίο.
3: Ναι, έτσι είπα να το κάνω έτσι με έναν αναλλακτικό τρόπο.
0: Έχεις ανέβει 800 level στην εκτίμησή μας, να ξέρεις.
3: Δηλαδή εντάξει.
0: Τι καταπληκτικό. Τη φλερτάρανε. Ήσουνα όπα μάλθη, η μάνα μου.
3: Όχι, γιατί πώς το λένε, γιατί είχα πάρει και ειδικές οδηγίες από το father, μου λέει να την προσέχεις και τέτοια. Οπότε, επειδή ο father ήταν κουρασμένος.
0: Να τι, ακούω ένα πληθυντικό.
3: Όχι, τι ήταν, απλά έκανα 40 μέλη.
0: Ο father έκανε αμά να σηκωθείτε να φύγετε και σε παρακάλεσε, σου δώσε και χατζηλίκι. Πάρ τη μάνα και σηκωθείτε να φύγετε. Πώς έγινε.
3: Α, συνήθως πάνε μαζί σε αυτά. Είναι πολύ νεογενή.
0: Πόσα χρόνια είναι μαζί.
3: Είναι. Πότε είναι αυτό, 80. Από 80.
0: Αυτό δεν είναι σχέση πλέον. Είναι ψυχολογικό λίμα. Ονομάζεται Stockholm Syndrome. Αλλά δεν πειράζει. Και πώς έγινε αυτό, δηλαδή μπήκες μέσα και χόρευε, έβαλε τσικιτάμ, τσικιτίταν, τάμταμ και χοροπίδα η μαμά.
3: Ναι, πάρα πολύ. Γι' αυτό συμβαίνει, γιατί εντάξει, είναι μικρή, με κάνει πολύ μικρή ηλικία, ρε παιδί μου. Και οπότε ξέρει, πάει σε πάρτι με φίλου.
0: Και σε βρίζει από εδώ και από εκεί. Κοιτάξτε για ένα μαλθί, κοιτάξτε τι έκανα. Όχι, παιδιά, εσύ πάει και πιάνει τα ζευγάρια και του λέει, παιδιά, θα έχετε το νου σα. Το έχω κάνει τάμα. Σαν τον Batman, θα προστατεύσω του. Τέλος πάντων.
3: Και είναι αλήθεια ότι μέσω εκείνης έμαθα τη φάση τότε με Τζερόνιμο και τα λοιπά. Και είχα ανακαλύψει και εσένα, συνειδητοποιώ. Το συνειδητοποίησα αργότερα. Ναι. Γιατί είχα δει την εκπομπή χωρίς όνομα κάποιες φορές.
0: Δεν είσαι, να σου πω, γιατί από τις φήμες που λέγαμε λίγο πιο πριν, και επειδή εγώ χώρο το τροπήσει με όλο τον κόσμο από τις φήμες, δεν είναι ότι μου μοιάζει τίποτα. Δεν είναι ότι έκανε η μαμά σου κανένα.
3: Τι να έκανε δηλαδή.
0: Δεν ξέρω εγώ, γιατί. Λέω, παιδί μου. Λέω τώρα. Και να σου πω πώς. Και κανείς δεν φλέρταρε τη mother.
3: Όχι, εντάξει, τους κατάει σε απόσταση. Έχει έναν τρόπο να του κατάει.
0: Καθώσουν από πάνω τη για να πάρει την εκδίκησή σου, να τη πει: μη το πίνει, μπορεί να σου έχουν ρίξει ναρκωτικά μέσα.
3: Δεν το σκέφτηκα, ρε γάμο.
0: Έλα, ρε εσύ.
3: Δεν σκέφτηκα αυτό, ρε γάμο.
0: Πραγματικά έχει ανέβει 800 level, δηλαδή ό,τι σου έχω πει μέχρι στιγμή. Ισχύει, βέβαια. Ισχύει του κερατά, αλλά.
3: Καλά, εννοείται, βέβαια.
0: Θα πάρει τη mother και τον father να του φέρει το Σάββατο στο Batman.
3: Θέλω να τους φέρω, ρε γάμο, το, αλλά δεν ξέρω. Θα τους το πω σήμερα.
0: Έχουν ειδική πρόσκληση από μένα, πες τους, προσωπική. θα έχω και τον Τάκη Φωτίου. Πες διάφορα.
3: Ναι,
0: δεν ξέρω αν θα τον έχω, αλλά πες το για τη μαμά. Και η μαμά έχει έτσι μια προτίμηση στον Τάκη Φωτίου.
3: Ναι, γιατί άκουγε τις εκπομπές του παλιά και τέτοια.
0: Από την Deutsche Welle εννοείς τότε που έλεγε τα νέα για τον πόλεμο. Ακούγαμε όλοι Τάκη Φωτίου.
3: Σοβαρά, δεν το ήξερα.
0: Κηρύσω την έναρξη του πολέμου. Ο αρχιδούκας Φερδινάρδος και τον πρώτο παγκόσμιο. Κηρύσω την έναρξη του. Φέρτε μια χαρτοπετσέτα να κόψουμε τον κόσμο στα τρία. Φέρτε.
3: Είναι τόσο κοντρά ρόλος.
0: Είναι καταπληκτικό. Τα έχει κάνει δηλαδή. Λοιπόν, και πώς φαίνεται, ήτανε φαν.
3: Ναι, πάρα πολύ φαν.
0: Πιο πολύ από μένα. Όχι, από μένα να είμαι φαν του Τάκη. Αυτό εννοώ, όχι να είναι δική μου φαν.
3: Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό να το συγκρίνω. Ναι,
0: του είχε στείλει γράμμα και κουκλάκι.
3: Του είχε στείλει και του είπε ότι είχαν μιλήσει και στο τηλέφωνο.
0: Με τον Τάκη!
3: Ναι, χαμός.
0: Και τι της έλεγε.
3: Δεν ασχολήθηκα περαιτέρω, καταλαβαίνεις. Τώρα διακριτικότητα. Τώρα και ο ρόλος ο δικός μου.
0: Ο μπαμπάς όταν γυρίσατε σπίτι ήταν καταϊδρωμένος με ένα ηλίθιο χαμόγελο και σας είπε νωρίς γυρίσατε.
3: Δεν τον είδα.
0: Πού να τον δεις τον κακομοίρη. Επιτέλους πόσα χρόνια περίμενε να τον αφήσετε μονάχο του. Περάσατε όμορφα όμως. Είχες εσύ φλερτ.
3: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μου είπανε κάποιοι έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν θα αποκαλύψω.
0: Ναι, αυτά τις φήμες θέλω.
3: Μου λένε θα στείλουμε το πρωί, λέει, στο Μπέτρακα. Λένε Δευτέρα θα περάσει πάρα πολύ ωραία και τέτοια.
0: Ναι, άσε παιδί, ειρωνεύονται, ξέρεις τι τώρα. Αυτός ο Κωνσταντίνος, ο δοσύλλογος. Ηρωνεύτηκε.
3: Εγώ δεν είπα, δεν είπα όνομα, εσύ είπα.
0: Ναι, ναι, εγώ, εγώ είπα. Συγγνώμη, και είχε δικό σου φλερ, δηλαδή σε βλέπανε με τη μαμά σου και σου λέγανε από το κακόμοιρο πάμε να το ρωτήσουμε τις λέξεις για την καρτέλα και τέτοια. Δηλαδή σε πλησιάσαν οι γυναίκες με τους δόλιους τρόπους που εφαρμόζεις.
3: Γενικότερα δεν είχε, δεν είδα
0: δεν
3: το...
0: αλλάζει τίποτα. Δεν... ούτε, ούτε με τη μαμά δεν σε πλησιάζουν, δηλαδή.
3: Πλησιάζει άνθρωπο. Έχω τον ανθρωποδιώκτη, δεν πειράζει. Είναι καλό αυτό, γιατί τουλάχιστον σου κρατάει μια ηρεμία. Δεν σε πλησιάζει.
0: Να ρωτήσω καλό. Κάτι. Είδα σε ένα βιντεάκι, γιατί είδα ένα που ξεκίναγε ο Τάκης και ο Δήμης που ξεκινήσαν το πάρτι και έβαλα και καρδούλα εγώ, γιατί πολύ μου αρέσουν και οι δυο τους. Όντως μπορεί να αρέσουν και οι δυο τους. Και υπήρχε μια παρουσία εκεί μέσα, δεν ξέρω αν την παρατήρησες. Είναι λίγο θολή. Ένα παλικάρι που φόραγε μια τυραντοφανέλα. Λευκή.
3: Ναι.
0: Και ήταν λες και ναι. Έχει ρίξει πατητίτσι με το κονία με κανένα δεκάλεπτο πριν και μετά αποφάσισε να πάει στο πάρτι.
3: Δηλαδή και αυτό... πριν ήταν στο... ήταν συντελεστής αυτός, άκου να δεις. Ναι. Αυτός ήταν συντελεστής στο I'm too sexy for myself και τα λοιπά. Ήταν εκεί πέρα.
0: Α, γιατί στο cast. Εγώ έτσι που τον έβλεπα έλεγα τώρα αυτόν, δηλαδή από μακριά ξέρεις, υποθέτω μερικά πράγματα. Αυτόν τον λένε τώρα ή Δημοφόντα ή Αρτούρο. Δεν ήξερα ακριβώς δηλαδή τι να... Υπήρχε πάντως, δεν είναι ένα φανταστικό πλάσμα.
3: Υπήρχε και στην πραγματικότητα. Αφού όλοι κάναμε το κλασικό που κάνουμε στα κόμιξ, ουλπ, λίγο, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι βλέπω καλά.
0: Και μετά στο τέλος τη μαμά την πήγες για βρώμικο, ρε παιδί μου, κτλ. Ότι να, μαμά, κοίτα, αυτό είναι πιο βρώμικο από τον μπαμπά, δηλαδή όταν φτιάχνει, εννοούμε τα σαντουιτσάκια, δεν εννοώ κάτι. Να ξέρεις, σε καταχάρηκα τώρα μου για αυτό που έκανες.
3: Ήταν κάτι διαφορετικό. Λέω, πάμε να το δοκιμάσουμε.
0: Η μόνη περίπτωση να πας κάπου με γυναίκα είναι με τη μαμά σου, οι οποίες όλες οι μαμάδες δεν μας χαλάνε χατήρι, όχι σαν τις άλλες τις κάριες. Δηλαδή. Έχετε επίσημη πρόσκληση, θα τους πάρεις και τους δύο. Και θα τους φέρεις το Σάββατο. Δεν ακούω τίποτα. Γιατί κάτι έχω πατήσει εδώ. Αλλά ναι. Δεν ακούω τίποτα.
3: Θα τους πω. Ελπίζω να μπορούν.
0: Όχι, δεν έχει ελπίζω να μπορούν. Άμα δεν μπορούν, θα σου κάνω κανένα αδερφάκι και θα μοιραστείτε την αμύθιτη περιουσία και θα είναι άσχημα.
3: Έχουν επέτειο ρε εσύ. Έχουν την επέτειο. Μπράβο, γι' αυτό δεν μπορούν να έρθουν. Έχουν επέτειο γάμου, ναι, και θα κάνουν σπίτι γιορτή και τέτοια.
0: Τι σπίτι γιορτή, θα κάτσουν σπίτι, θα βάλουν τα κλάματα, παιδάκι μου. Μην το κάνεις αυτό. Φέρ τους. Δεν είναι, δηλαδή, επέτειο γάμου μετά από το 80, πότε είπες και μετά.
3: Ναι, από το 80. Πότε φανταστείτε, το 83. Δεν θυμάμαι τώρα, κύριε. Εντάξει,
0: το 83. Αγέντος, δεν θυμάμαι. Μόνο ο Τάκης Φωτίου το θυμάται. Δηλαδή. Αλλά. Και ο Σταύρος που έχει αναμνήσεις από τη μέση ηλικία του. Τότε την είχε περάσει, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων. Το χάρηκα πάρα πολύ. Να σου πω, τώρα εσύ, ναι, σε στιγμές που δεν κοίταγε η μαμά, είχε καμία εκπάγλου καλονής εκεί πέρα, κάτι να είχε ενδιαφέρον, κάτι να πεις άμα δεν ήταν η μαμά θα σου έλεγα εγώ.
3: Υπήρχαν διάφορες.
0: Είχε, και τι έκανες.
3: Εντάξει.
0: Τι.
3: Δεν έκανε κάτι συγκεκριμένο. Τώρα καταλαβαίνεις τώρα. Παρουσία τώρα.
0: Δουλειά για το σπίτι πήρες. Τι συγκεκριμένο είναι αυτό. Κάθε φορά αυτό κάνεις. Ρε Χρήστο.
3: Άλλο αυτό.
0: Κοντζάμ πάρτι, σηκωνόμαστε ένα σταθμό ολόκληρο. Μπα και γαμφί, δίμε εσύ. Δηλαδή.
3: Γι' αυτό γίνεται.
0: Εμά ήμαρτον. Οι γονείς σου έχουν ξεπαραδιαστεί άνθρωποι. Μας δίνουν λεφτά, κλείστε το μαγαζί, δεν μας νοιάζει. Και μάλιστα επειδή δεν μας πιστεύανε, σου λέει η μάνα, θα πάω κι εγώ να δω γιατί μας τρώνε τα λεφτά και ο γιος μας δεν κάνει θυμ. Δηλαδή δεν το βλέπεις.
3: Για επιδεούρηση πήγε, δεν το κατάλαβα, ρε γαμό.
0: Τέλος πάντων. Πάντως είχες τις στιγμές σου, είχες διακριτικό φλερτ.
3: Είχα. Ισχύει αυτό.
0: Θα τα μάθω όλα, Χρήστο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά είστε και οι τρεις προσκεκλημένοι. Δηλαδή, ειλικρινά, πάρ' τους και φέρ' τους.
3: Θα τους φέρω.
0: Εντάξει, το έχουμε.
3: Έγινε.
0: Φιλιά πολλά.
3: Φιλιά.
0: Μητρικά, βέβαια. Εντάξει, όχι τίποτα παράξενα από αυτά στα πάρτι. Δηλαδή, τι καταπληκτικό. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, να! Ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σαν τη Θεότητα των FM. Γελάω με την κήρυξη του πολέμου. Μη γελάς με αυτά τα πράγματα. Θα πεινάσουμε εμείς στην Αθήνα. Είναι Athens Free Radio. Να σου πω, Σταύρο μου, Δεν το κάνουμε έγιο free radio. Εκεί πέρα είχαν τη σταφίδα να πούμε. Ή τίποτα να βρούμε που έχει χαρούπια. Αυτά τα ξυλοκέρατα που από εκεί κατάγονται και τα καράτια στα διαμάντια. Δηλαδή ό,τι τρώνε τα γουρούνια να πούμε, μετά πάμε εμείς και το πληρώνουμε. Δεν θέλω να συνεχίσω και θα μας κλείσουν. Και το Χρήστο που πίστεψε ότι ο Τάκης έκανε εκπομπές στην Deutsche Welle. Τι το πίστεψε? Αφού του το έχει πει η μαμά του. Αφού τον άκουγε. Μα δεν μπορώ να σας καταλάβω τώρα. Δηλαδή αυτά είναι εύκολα πράγματα. Ιστορικά τεκμηριωμένα. Μισό λεπτάκι πατάω το 3. Πατάω και το 13 και πάμε να μάθουμε και άλλα πραγματάκια, άλλες μικρές λεπτομέρειες. Gossip! Πω, θα ξεράσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί απαγορεύεται το κάπνισμα εδώ. Με πέτυχες με μεγάλο το, με γεμάτο το στόμα, Μαρίτα μου.
4: Ού, σταμάτα.
0: Θυμήθηκα και εγώ τότε που άκουγα τον Τάκη και περίμενα αν οι σύμμαχοι θα εφορμήσουν στο El Alamein και τι θα φορεθεί από τους στρατιώτες το χειμώνα.
4: Δηλαδή, ρε, πέθανα
0: με
4: αυτό.
0: Δεν φταίω, είναι μεγάλες ιστορικές αλήθειες. Τι είπα, καλά όλα? Ήρεμα,
4: okay. Καλά, καλά, ναι.
0: Εντάξει, μην...
4: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα και σε σένα, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
0: Πες τα νέα του Σαββατοκύριακου, μην αφήσεις τίποτα απόξω.
4: Πήγα κι εγώ στο πάρτι του Free Radio.
0: Σοβαρά
4: και
0: τώρα?
4: Και πήρα και μπλούζα, με έγινα μια γκρούπι κι εγώ.
0: Όχι ρε, τη ρόμπα είπα να σου δώσουν.
4: Όχι, δηλαδή... πετούσε μπλούζες ο Τάκης στον κόσμο.
0: Τις δικές του.
4: Πώς πετούσαν οι μετάλλικα πένες, έτσι πετούσε ο Τάκης μπλούζες και γινόταν είναι... χαμός από
0: είναι
4: κάτω.
0: Είναι τίποτα μοδάτες ή είχε ανοίξει το σεντούκι του να πούμε από το 1990?
4: Όχι,
0: και πετάει
4: πολύ...
0: εξακνής ο Μίτσος. Δηλαδή...
4: Όχι, όχι, είναι πολύ ωραία. Είναι με το λόγο του σταθμού επάνω.
0: Τις πετούσε όπως τότε σαν ύφη που γυρνά από πίσω με, τη... με την αθοδέσμη.
4: Γαμώτο, όχι, δεν το σκέφτηκε να το κάνει έτσι, έπρεπε.
0: Στο επόμενο που θα έχουμε σκάσει, γιατί θα ξαναγίνει στον Γκάζι, θα σκάσουμε και εγώ και ο Τάκης ντυμένοι νυφούλες.
4: Με φανελάκι όμως θα σκάσετε, όχι νυφούλες. Με το λευκό φανελάκι.
0: Να σου πω, αυτό το ο φίλος μας ο Αρτούρο εκεί ήταν. Δεν το φαντάστηκα εγώ, ήταν.
4: Όχι, όχι, υπήρξε. Ήταν κανονική μορφή, υπαρκτή.
0: Ναι,
4: υπαρκτό πρόσωπο.
0: Το Χρήστο με τη μαμά τον είδες?
4: Φόρεμα, ρε, παιδί μου. Δεν τον είδα, όχι.
0: Δεν ήρθε
4: ούτε το Χρήστο ούτε τη μαμά είδα.
0: Όχι, ρε γαμώ το.
4: Γιατί καθόμουν εγώ αποκομμένη, καταλαβαίνεις, δεν ήθελα πολλά.
0: Δεν φορούσες μέσα, σε είχαν βάλει απ' έξω και σου λέγανε κάθε 5 λεπτά. Περνάμε ωραία, θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα παίζει το τάδε. Τι εννοείς αποκομμένη?
4: Όχι, ήμουνα στα τέτοια, στους καναπέδες πίσω από τους DJs. Καταλαβαίνεις, δεν μπορούσα να βάλω.
0: Και τι ώρα κοιμήθηκες?
4: Δηλαδή... κατά τις 2 έφυγα.
0: Γιατί δεν πήγες εσύ με το father? Από ό,τι καταλαβαίνω, το καινούριο targeting που έχουμε κάνει.
4: Το καινούριο το trend ήταν αυτό. Να φέρνουμε τους γονείς. Όχι, ο father δεν ψήθηκε.
0: Λοιπόν,
4: δεν το σκέφτηκα κι εγώ καν. Δεν ήταν και γκρούπι του Τάκη ο father. Οπότε...
0: Πώς δεν ήταν? Όλοι ήταν γκρούπι του. Δεν πολέμησε ο father? Τι έγινε, δεν κατάλαβα ότι ήταν γκρούπι.
4: Δεν τον πήραν ούτε καν στην επιστράτευση. Δεν ξέρω γιατί. Είχε λευκό χαρτί, λέει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Λευκό χαρτί. Όλοι έχουμε κάνει μια μαλακή ήνθιμα, αλλά τόσο χρήσιμη. Εμένα δεν μου έχει φανεί. Δηλαδή. Λοιπόν, αν ακούει ο Σταύρο μου, το επόμενο τεράστιο τιτανοπροκρούστιο θα το κάνουμε, αλλά ο καθένας θα πρέπει να συνοδεύεται με κάποιον γονέα.
4: Ναι, με γονέα.
0: Και όσοι δεν έχουν, θα πρέπει να βρούνε. Θα νοικιάσουν.
4: Ένα δανεικό, τέλος πάντων. Ένα ψεύτικο.
0: Ναι, ένα τέτοιο. Καταπληκτική ιδέα δεν είναι? Και θα μπούμε μέσα και θα λένε δεν υπάρχει κράτος. Σε φαμόλι, σε φαμόλι. Θα βγει ο Τάκης να λέει κηρύσω και θα πούνε οι άλλοι όχι γαμώ το πάλι.
4: Όχι πάλι.
0: Έχω ένα ντενεκέ, λες να τον ανταλλάξω με ένα τριάρι στο Παγκράτη που είναι σημερινές τιμές. Δεν είναι.
4: Ισχύει. Αχ, δεν μπορώ.
0: Και τι φορούσες εσύ, τι είχες βάλει?
4: Εγώ φορούσα μία μαύρη παντελόνα.
0: Ωπο, μαύρη.
4: Έτσι, μαύρη, ναι. Έτσι πολύ αέρινη.
0: Α, δεν έγραφε στο κορμί σου, δεν διέγραφε το καλύπηγον?
4: Διέγραφε λίγο το καλή, πήγαν μετά άνοιγε ρε παιδί μου, γιατί το παντελόνα.
0: Γιατί δεν
4: άνοιγε,
0: μου ήταν
4: έτσι. Δεν μπορούσε να σα κάθε, πρέπει να πάρει λίγο αέρα κάπου.
0: Ναι.
4: Και ένα crop top.
0: Τι είναι αυτό? Αυτό δεν είναι,
4: είναι
0: με πατάτες στο φούρνο?
4: Κοντό.
0: Α, οκ. Φτιάξτε crop top με ό,τι έχετε στο ντουλάπι σας.
4: Με ό,τι έχετε στο ντουλάπι σας. Ναι, ένα μπλουζάκι κοντό.
0: Κοντό και άφηνε the boobs.
4: The Boobs φαινόντουσαν, δεν ήταν και απ' έξω, αλλά γιατί είχε κολτέρ. Παιδί μου, λεπτό ραντάκι. Εντάξει, δεν ήθελα να τρομάξω τον κόσμο.
0: Ποιο το είναι αυτό ο ραντάκι, ήρθαν από την Κρήτη να δουν εσένα με τα boobs. Και δεν σε φλερτάρανε. Δεν χόρεψε εκεί τσικιτάμ, τσικιτίταμ, τάμ, τάμ.
4: Κοίτα να δει, όταν ήρθα, εγώ είχα βουλιάξει του καναπέδε, δεν σηκωνόμουν. Αλλά μετά ήρθαν τα κορίτσια, ήρθε η Νάντια με την Κατερίνα και ναι, με σηκώσανε για λίγο και μου λέγανε έλα κάτσε μαζί μα.
0: Και ποιο οδηγούσε
4: λέω, το πλάνο. Λέω, παιδιά, εγώ θα φύγω σε λίγο.
0: Όταν λε ήρθανε, τι άκουσε με τον ήχο, έρχονται η Νάντια με την Κατερίνα. Τουτ, τουτ, τουτ. Δηλαδή. Και σε σηκώσαν και χορέψατε.
4: Ψιλοκουνηθήκαμε λίγο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το Σάββατο έκανε το σεισμό. Μετά λίγο.
4: Μιλώντας και. Χθες τον έκανε.
0: Και αυτό
4: κουτσομπολεύαμε και. Χθες τον έκανε.
0: Λέγατε κουτσομπολιά.
4: Λέγαμε κουτσομπολιά.
0: Πες ρε κανένα.
4: Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα αυτά τα πράγματα. What happens. Πώ το λένε.
0: Καλά, fuck your lower.
4: Face in gaze.
0: Και είπατε τέτοια κοριτσίστικα ότι αυτό με αυτόν και πιθανώ αυτή με αυτόν και.
4: Λέγαμε διάφορα. Ναι. Δεν θέλω τώρα να κοιτάξω.
0: Κοίτα τι φοράει και.
4: Κοιτάει
0: μωρή και αν κοιτάει τον ποπό μου. Εγώ θα γυρίσω και τέτοια. Αυτά τα κάνετε εσείς οι γυναίκες.
4: Σταμάτα, δεν κάνουμε τέτοια εμείς οι γυναίκες.
0: Πώς δεν τα κάνετε, αφού γιατί πάτε δύο-δύο στην τουαλέτα.
4: Δεν ξέρω, εγώ πήγα μόνη μου.
0: Και φασώθηκες μονάχη σου στην τουαλέτα.
4: Όχι, μόνη μου ήμουν, δεν είχε κόσμο. Κανείς δεν ήταν.
0: Δεν κατουρίσαμε στον Dirty Blonde.
4: Δεν ξέρω. Την ώρα που πήγα δεν ήταν κανείς. Γιατί μπερδεύτηκα και μπήκα στις αντρικές και μετά
0: μπερδεύτηκα.
4: Δεν ήταν
0: κανένας.
4: Μπερδεύτηκα. Δεν είχε σήμανση απ' έξω. Δεν καταλάβαινα τι είναι. Τι είδα έναν ουρητήρα και λέω δεν είναι γυναικείες αυτές.
0: Είναι λίγο. Είναι global. Είναι double fast που λέγανε. Και ναι, δεν είδες, δηλαδή, δεν είδες κανένα βλέμμα γεμάτο φλερτ και πόθο, κάτι να σε γδύνει από πάνω μέχρι
4: καλά,
0: κάτω.
4: Καλά, τέτοια είχα συνέχεια, σοβαρά. Αλλά είμαι σοβαρός άνθρωπος, δεν έδωσα σημασία, δεν θέλω να δίνω λαβές, καταλαβαίνεις.
0: Και μετά όταν έφυγες πήγες για βρώμικο και τέτοια ή πήγες κατευθείαν...
4: Όχι, όταν έφυγα πήγα να πάρω ταξί, περίμενα 5 ώρες να βρεθεί ταξί γιατί ήταν η ώρα περίεργη, λέει, δεν είχε πολύ ζήτηση εκείνη την ώρα και μετά ναι, πήγα σπίτι μου.
0: Ρε γαμώτο.
4: Δεν έφαγα βρώμικο.
0: Δεν έχει πλάκα έτσι.
4: Το ξέρω, αλλά δεν πεινούσα. Τι να κάνω.
0: Ο Ντίμης τι φορούσε.
4: Ο Ντίμης φορούσε μία μπλούζα. Φτάνει, και ένα
0: φτάνει. Μέσαξε. Μέχρι εδώ. Δηλαδή. Είναι καταπληκτικό αυτό γιατί. Να πω ότι και με τον Ντάκη και με τον Ντίμη έχουμε βρεθεί όλοι μαζί γυμνόστιθοι.
4: Τέλειο.
0: Και όλοι μαζί στον ίδιο χώρο και ξεχωριστά με τον καθέναν. Η σεξουαλική μου ζωή.
4: Μάλιστα. Πολλές πλευρές. Και πολλά επίπεδα, θα έλεγα.
0: Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Θα γίνει και ο τρίτος παγκόσμιος. Οπότε να τα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ντρεπόμουν.
4: Πρέπει. Ο Ντίμης 2 μέτρα παλικάρι, μια χαρά, γέραστος.
0: Αυτό που έχει πάθει την ταγκανίαση.
4: Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και μπράβο του, να μην τον αιματιάσουμε αυτού δηλαδή.
0: Εγώ νομίζω κάνει μπότοξ.
4: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Τον είχα πάρει μια φορά και μου μίλαγε 3 ώρες, νόμιζα ότι είχε πάθει κεφαλικό. Τελικά ήταν.
4: Δεν έχω έκφραση.
0: Αυτή είναι όλη η αγέραστη, ρε.
4: Και το μαλλί του, έτσι.
0: Ναι, έχει το μαλλί του. Γιατί το έχει. Δηλαδή. Εμείς γιατί δεν το έχουμε.
4: Εσύ έχεις περισσότερες, πώς το λένε, τεστοστερόνη, Αλέξανδρε, φαίνεται και σου πέφτει. Ενώ έτσι δεν λένε
0: και
4: ότι...
0: μου πέφτει. Και του Ντίμη του
4: το
0: πέφτει.
4: Το μαλλί.
0: Έτσι ναι.
4: Για το μαλλί λέμε. Δεν λένε ότι οι άντρες που έχουν πιο έτσι έντονη τριχόπτωση είναι λόγω τεστοστερόνης.
0: Ναι, έτσι ναι. Και του τάκι του πέφτει.
4: Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω, σου είπα, έχουμε βρεθεί όλοι μαζί σε ένα περιβάλλον. Τέλος πάντων.
4: Ναι. Πολύ ωραία ήταν. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία πάντως. Δεν μπορώ να
0: κρίμα,
4: πω.
0: Κρίμα, ρε γαμώτο.
4: Ναι. Κρίμα που πέρασα ωραία. Γιατί ρε είσαι τέτοιος.
0: Γιατί τώρα να, από Δευτέρα, δηλαδή αηδία, εργάσιμη, θα έχεις αντίστοιξη.
4: Εντάξει, αυτό ισχύει. Ζήλεψες που δεν ήρθες, το ξέρω. Ζηλεύεις πάρα πολύ.
0: Τη το έλεγα, δεν ερχόταν η κυρία Μαρία.
4: Μα έπρεπε να την πάρεις, ρε παιδί μου.
0: Όχι, μου λέει, πρέπει να δω τα ορυχεία στην Ίσυρο που ήταν. Μετά έπρεπε να δει τον παπά. Τι να σου δείξω, η τίγκα είναι.
4: Ψέματα σου είπε, δεν τον εβάζει τον παπά το Σάββατο.
0: Δεν τον εβάζει, βέβαια, αφού τώρα έχουμε την αύξηση που πήρανε. Σιγά μην κάθονται να παίζουν στα σύριαλ.
4: Έλατε. Δηλαδή... χρειαζόταν, γιατί είχαν πολλή δουλειά οι άνθρωποι και εκεί... πρέπει να πάρουν πολλά λεφτά.
0: Ναι, ρε, εσύ. Τώρα του χρόνου θα έχει μόνο δασκάλους και γιατρούς. Δηλαδή ένας γιατρός που πάει στη Στέρνα και ψάχνει τη μάνα του και τέτοια. Δηλαδή οι φτωχάτζες. Ένας δάσκαλος πάει στη Στέρνα, ο άλλος είναι πλούσιος. Έχει αγοράσει τη Στέρνα με τον καινούριο του μισθό.
4: Ναι, ναι, χαζός είναι.
0: Όχι και χαζός. Τον στείλανε να πάρει εκδίκηση και έχει γαμφθεί όλο το χωριό.
4: Τέλος επέλεξε πάνω. Ένα make love not war γι' αυτό.
0: Ναι, καλά, τον είδαμε τώρα. Άσε με και έχω αγωνία. Θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή,
4: δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Πότε,
0: έχει τελειώσει ο παπάς. Τουλάχιστον έχει ένα παιδί. Δηλαδή, τουλάχιστον μία φορά.
4: Μία φορά το κατάφερε. Ναι.
0: Και τον καλοκοιτάει και ένα σκαντιλανάφτη. Τουλάχιστον δύο φορά.
4: εντάξει, θα πάει και για δεύτερη σεζόν, είμαι σίγουρη.
0: Και νομίζω έχει πολύ κακή σχέση με την Κατερίνα Παπουτσάκη, βέβαια. Αυτό με έχει.
4: Αχ, δεν ξέρω.
0: Ναι, εγώ ούτε εγώ την ήξερα. Το... αλλά... ναι, αλλά τη συμπάθησα, να πούμε. Ωραία.
4: Εγώ τη βλέπω εκεί που κάνει κριτική επιτροπή, δεν ξέρω τι.
0: Εκεί
4: κάνει
0: που μεγαλώνουν τα αυτιά του Σάκη Ρουμπά.
4: Εκεί που μεγαλώνουν τα αυτιά του Σάκη.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, παιδιά. Αν το ξέρει, τον εγκατασυμπαθώ τον Σάκη.
4: Τα κοιτούσα αλλά... και χθες πάλι, ναι. Δεν έχουν μικρύνει. Όσο πάνε και μεγαλώνουν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Υπάρχει κάτι πρόβλημα. Να το δούμε αυτό.
4: Μάλλον.
0: Θα σου κάνω πρέπει μακαρόνια με κοιμά. Για να ακούς. Θα αλλάξουν οι στίχοι. Τέλος πάντων. Πάντως πέρασες καλά. Ήταν ωραία.
4: Πέρασα καλά, ναι, ήταν πολύ ωραία.
0: Το Χρήστο, ωραία, ναι. Δεν τον είδες δηλαδή με τη Mother.
4: Δεν τον είδα, όχι, είδα μόνο τον Κωνσταντίνο, την Κατερίνα με την Άντια, ναι. Την Έφη, τη Μαριάννα.
0: Όλο γυναίκες ήταν.
4: Τον Κωνσταντίνο τον είπα, τον Κωνσταντίνο,
0: τον
4: Γιώργο.
0: Τον είπες, όλο γυναίκες ήταν, το ίδιο λέω.
4: Ναι, ναι.
0: Αυτό τον φέρνει.
4: Το Σταύρο που έμεινε έκπληκτος.
0: Α, που έμεινε έγκυος, έτσι όπως το ξεκίνησες. Λέω, δηλαδή, λέω πάλι, αφού του είπα να
4: προσέχει. Δεν με περίμενε, ήμουν surprise.
0: Σοβαρά.
4: Ναι, με είδα απ' έξω και λέει, α, εσύ ήσουν τελικά αυτοί που μου λέγανε. Λέω, εγώ ήμουν αυτοί που σου λέγανε.
0: Και τι τιμές κανονίσατε.
4: Δεν κανονίσαμε.
0: Τον άφησε θολό. Αχ, πήγε 9:02, θα στο κλείσω στην ουρή. Ναι, αυτό ακριβώς που δεν του ερχότανε το αλλού, γιατί δεν καπνίζει κιόλας. Πού πας, ρε. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
4: Φιλιά, λεμούτς.
0: Οκ. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι, κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά. Τι είναι αυτό που έπεσε. Με περισσότερο... Τηγανιτό φραπουτσίνο, θυμίζω. Είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό για ακόμα ένα πρωινό. Την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο HET4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε ένα να σας θυμίσει τα σαββατιάτικά σας. Εκείνα τα βράδια τα παλιά που μαζευόμασταν όλοι μαζί κάτω από το Σπαρματσέτο και περιμέναμε να ακούσουμε τον Τάκη Φωτίου στην Deutsche Welle.

0: free, free radio. Tutututuv 98.1. Κιουκιουκιουβ, κιουκιουκιουβ, κιουκιουκιουβ. Ναι, ναι. Δεν το έχουμε τελειώσει το σποτάκι ακόμα. Περίμενε. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκ! Ατάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Κάνοντας ένα μικρό scroll, όπως γινόταν εδώ το μουσικό μας διάλειμμα, το μουσικό μας break. Και μάλιστα είναι και γνωστή μου, παιδιά, θα προσέχετε, γιατί πας να κάνεις ένα γρήγορο scroll. Σας διαβάζω χωρίς την τελευταία λέξη σε κάθε εποδό, εντάξει. Σταμάτα για λίγο. Μπαπ, σταματάω. Και λέει, άκουτα, κοίτατα, νιώστον. Γύρισα κακομοίρης, σφίχτηκα μονάχος. Δηλαδή, άκουτα πουλιά, κοίτατα λουλούδια, νιώσε τον ήλιο. Λέω χίλιες φορές να πούμε ναρκωμανής, παρά το άλλο που μου ήρθε στο μυαλό. Γίνονται αυτά, αληθινές ιστορίες. Γι' αυτό θα τα γράφετε από εξ αρχής διακριτικά, να τα καταλαβαίνουμε. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει, τώρα εσύ πίστεψες, λέει, ότι ήταν η μαμά του. Έλα ρε, εδώ το έχει πιστέψει αυτός. Δηλαδή, άστο το παιδί να πούμε. Δεν έχουν και περιουσία να του αφήσουν. Την ευχή τους θα του αφήσουν και ό,τι να είναι. Μη ρε Κωνσταντίνε, μην καρφώνεσαι να πούμε. Αφού βλέπεις, είναι κοινή συνενέση. Εσύ πίστεψες ότι τι υπέροχος που ήσουν σήμερα, μωρό μου. Όχι αυτό που σου είπα εγώ, αυτά που σου έχει πει η άλλη. Δηλαδή το θέμα είναι να περιπατείς εν μέσω των ψευδεστήσεών σου. Αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια μεγάλη ψευδέστηση. Να και η Νάντια που λέει, αυτόν λες, καταπληκτικός. Και μας έχει στείλει μια φωτογραφία με το όντως με τον πλησίασε κανέναν. Γιατί όποιον πλησίαζε κάτι θα έχει πάθει. Να και ο Ιωάννης που έχει στείλει εδώ πέρα το πρωινό του. Αχ, έχει πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Έχει γαλατάκι. Έχει και τέσσερις φρυγανιές. Ρε Ιωάννη, ή την κάνεις τη δουλειά ή δεν την κάνεις. Δηλαδή αφού βλέπεις ότι με πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι, έχεις το γάλα από την άλλη, αρχίζει το εντερό σου και λέει απάνω της αδέρφια, όλοι έξω. Και έχει και τέσσερις φρυγανιούς. Δηλαδή ποιοι να βγουν έξω. Να εδώ η Αρχοντούλα που λέει, έχω να σου πω, λέει, ότι ήταν καταπληκτική η μαμά του Χρήστου. Αρχοντούλα μου, έκανες μαμά του Χρήστου. Τι. Έλα μωρέ. Δάγκωσες μαμά του Χρήστου. Πιάσατε τη συζήτηση. Έμαθες τα μυστικά αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος. Το έφερα εδώ, δεν βγαίνει καθόλου να πούμε. Μια φορά μας έφερε μια κοπέλα στο σπίτι. Και αυτό επειδή η κοπέλα, να πούμε, ήταν άστιγη, έμενε από κάτω, την έφερε εδώ πέρα δηλαδή. Είπατε λεπτομέρειες. Όλο φεύγουμε από το σπίτι με τον μπαμπά του, του έχουμε γεμίσει το σπίτι πορνό και αυτός κάθεται και βλέπει άρχοντα των δαχτυλιδιών, δηλαδή. Αφού τη βλέπει, κατασπρίνε η Γκαλάντριελ, δεν ασπρίζει άλλο. Πώς νομίζετε ότι έγινε Γκάνταλφ the White, του πήρε τρεις ώρες από την πρώτη ταινία. Μέχρι και τον Μπάλροκ φέρανε για βοήθεια. Να και ο φίλος μας ο Στεφάν που λέει, τι τραγούδια είναι αυτά που βάζεις. Αντε μη στείλω, λέει, κανένα μήνυμα εντός θέματος. Καταπληκτικά τραγούδια είναι αυτά που βάζουμε, φίλε Στεφάν. Τι έχουνε. Έχω κι άλλα τέτοια. Έχουμε και φίλους που είναι τέτοια τραγούδια. Ο φίλος ο Χρήστος που λέει, μας άφησε ο Σταύρος εκεί στο Fan Club. Έβλεπα την αφάνα της Μαρίτας στο βάθος. Σοβαρά. Και τι μας έλεγε ότι είχε πάει με τον τζιν και κάτι τέτοια. Ξεφρακώθηκε στον καναπέ. Εσύ δεν κοίταγες τώρα γιατί ήταν και μαμά μπροστά. Δεν... Παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά. Τι μαθαίνουμε. Μισό λεπτάκι γιατί... Πρέπει να μάθω και άλλες λεπτομέρειες. Θα πατήσω το 3, θα πατήσω το 13 και ό,τι γίνει, ναι. Μπράβο που ακούτε το χαλί. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε από έγκυρες πηγές. Από τις πηγές της νεότητας. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε... Θα μ' ακούς από το... Ξέρεις, από το ακουστικό, όχι από το παράθυρο. Γιατί έχεις δει και φωνές στο παράθυρο.
1: Το αυτοκίνητο περίμενε, πρέπει να βρω τώρα ανοιχτές ακροάσεις.
0: Ω γαμό το, πρέπει να βρει στο αυτοκίνητο. Στο board bagage έχουνε, σε πάνε κάπου. Έχεις φορέσει αυτά. Κάτε τα παπουτσάκια από τιτάν. Πού σε πάνε?
1: Μισό λεπτό να κάνω στην άκρη.
0: Όσο θες στην άκρη να κάνεις. Έκανες στην άκρη.
1: Είμαι άκρη-άκρη.
0: Άκρη-άκρη να πηγαίνεις. Τώρα θα έρθει το παλικάρι να σου τραβήξει μια κλωτσά στον κόλθι ήδη από τον κρεμό. Το έχουμε κανονίσει. Έτοιμος. Με τα παιδιά. Καλώς το, ναι. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Πήρα να... ούτε εσύ δεν είναι ενέργεια, τίποτα. Δεν... Είσαι και εσύ
1: ταλαιπωρημένος.
0: Ναι, δεν είναι. Τι... Όλα καλά. Τώρα... Καλό παιδί. Τα ζήσουμε, το θυμόμαστε, ρε Κωνσταντίνε. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Για Δευτέρα καλά είναι. Μην αφήσεις
1: λοιπόν,
0: καμία λεπτομέρεια.
1: Πίστεψε ότι αυτή η κυρία
0: Μύρα,
1: ήταν δυνατόν να είναι.
0: Το κάνεις, μην το κάνεις.
1: Δεν γίνεται. 42 Χρήστο.
0: Ναι.
1: 42 Χρήστο. Στα πόσα τον έκανε, στα 2 τη.
0: Κοίτα, υπό άλλες θα σου έλεγα στα 4. Αλλά χρονικά δεν βγαίνει. Και είναι και πράγματα που. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Τι εννοείς, ότι φλερτάρεις τώρα με τη μαμά του Χρήστου?
1: Με τη μαμά του Χρήστου, εγώ τα είπα. Δεν πιστεύω ότι είναι μαμά του.
0: Και τι, τι είναι, τα είπες?
1: Τα είπες,
0: καλημέρα. Θέλετε να πάμε σπίτι να σας δείξω τη σύνταξή μου και τέτοια? Τι?
1: Κοίτα, δεν μπορούσα. Ήμουνα με το ζετεμάκι μου και με άλλα τρία κορίτσια.
0: Ποιο ήσουν, ποιο?
1: Με το ζετεμάκι μου.
0: Μισό λεπτά, κύριε Κωνσταντίνε, μπράβο, ρε αγορίνα μου. Δεν ξέρεις, όταν μετά από τόσα χρόνια ακούω ένα ζευγάρι να μιλάει ο ένας για τον άλλον. Μισό λεπτά, κύριε Κωνσταντίνε, μπράβο, ρε αγορίνα μου. Δεν ξέρεις, όταν μετά από τόσα χρόνια ακούω ένα ζευγάρι να μιλάει ο ένας για τον άλλον έτσι,

0: Την έχουμε την άδεια, την έχουμε. Εντάξει, αλλά αυτό συνοδεύονταν από τον Χρήστο. Τι, πώς, τι.
1: Και τι λέγατε όταν πήγες εκεί πέρα, τι είπατε.
0: Για τον Τάκη Φωτίου, λέει η αλήθεια, τι λέγαμε.
1: Σοβαρά.
0: Εντάξει, ήταν ένας κοινός, ας πούμε, έρωτας, οπότε...
1: Με σένα, δηλαδή και εσύ και η μαμά του Χρήστου έχετε κοινό έρωτα τον Τάκη Φωτίου.
0: Τον Τάκη Φωτίου.
1: Ο Τάκης Φωτίου έχει υπάρξει το ζετεμάκι σου.
0: Όχι, όχι.
1: Τι ήταν άλλη έκφραση, το μωρό σου.
0: Όχι, όχι, δεν γνωριστήκαμε ποτέ με τον Τάκη.
1: Πώς δεν γνωριστήκα τώρα, δεν... Στο πάτε, τώρα,
0: ήταν έρωτας εξ αποστάσεως για μένα.
1: Τώρα θα είναι γεροντό έρωτας για σένα. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Το θέμα είναι να υπάρχει έρωτας. Να είναι μέσα.
0: Και, εντάξει, είμαι στους γκρουπ.
1: Σοβαρά. Και να σου πω, εσύ παρατήρησες επειδή είσαι εδώ σύλλογος. Θέλω, θέλω τα κουτσομπολιά. Τα κουτσομπολιά.
0: Είμαι εδώ σύλλογος. Είμαι ρεπόρτερ.
1: Ναι, ναι, εδώ σύλλογος. Αυτό ακριβώς λέω. Το ίδιο πράγμα είναι. Χαμηλό μισθολόγιο, υψηλές αποδόσεις. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις αν είδες να παίζει τίποτα.
0: Να παίζει τίποτα, ε.
1: Ναι, να παίζει.
0: Έπαιζε
1: στην τηλεόραση. Ναι, καλά.
0: Νομίζω ότι δεν έπαιξε απολύτως τίποτα.
1: Γιατί ρε εσύ?
0: Εκτός, δεν ξέρω, η μόνη που έχασα από το οπτικό πεδίο ήταν η Μαρίτα.
1: Δεν έβλεπες εσύ την αφάνεια.
0: Ήταν η μόνη αφάνεια της, είχε κάτσει πίσω από τους DJ εκεί στη Λέσκη Κυριών.
1: Και ξεβρακώθηκε έτσι, πήγε από πίσω από τον Τίμη και...
0: Ναι, πήρανε τσάι εκεί, δεν ξέρω, έλα από εδώ, της έλεγα τίποτα, δεν.
1: Ναι. Τρόμαξε.
0: Για τη Μαρίτα δεν έχω ειδησιογραφία.
1: Όχι, ωραία, για τις άλλες.
0: Όλες οι άλλες πέρασαν πάρα πολύ καλά. Κάποιες άργησαν.
1: Αυτό, αργήσανε. Και
0: με φθηνές δικαιολογίες.
1: Για λέγε, τι, ότι ήταν και καλά σπίτι και δεν βρίσκαμε τι να βάλουμε, μας είχαν κλειδωμένοι.
0: Η Κατερίνα δήθεν βοηθούσε στη μετακόμιση του γιού της.
1: Ποια μετακόμιση του γιού της?
0: Αφού του πέταξε να επιπλέξει.
1: Άσε μας, βραδιάτικα, 10 ώρα κάνουμε μετακόμιση αυτή.
0: Ναι, ναι, άλλοι είχαν πάει, λέει, σε μια συνοβλία. Συγκροτήματος ελληνικών συμφερόντων στο Λυκαβητό.
1: Α, στους Pix Lags. Αυτοί που κάνανε και πάλι την τελευταία τους.
0: Ναι, δηλαδή ποιος θα το πιστέψει, αφού έχουν σταματήσει εδώ και πόσα χρόνια. Δηλαδή,
1: ναι, και εγώ δεν το πιστεύω. Ότι, δηλαδή δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι τους. Λένε, παιδιά, κάνουμε μια τελευταία. Θα έρθει κόσμος, ναι, και είναι απίστευτο. Δηλαδή πάνε ακόμα και ακούνε το. Τέλος πάντων, είδες, άμα είσαι.
0: Άλλοι έχουν, λέει, δραστηριότητες, είχαν με τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους είναι 50 χρονών, να πούμε. Τι δραστηριότητες θα έχουν, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κάθονται κάτω για να βγάλουν το ε9. Είναι για τη διορθωτική τώρα, για το.
0: Τέλος πάντων, γύρω στη μία η ώρα εμφανίστηκαν όλοι και όλες.
1: Ναι.
0: Και έγινε παιχνίδι.
1: Είχε, δηλαδή, υπήρχε καμία που να σε φλέρταρε σένα έντονα?
0: Εμένα να με φλερτάρει έντονα.
1: Ναι, ρε, μία. Το λοβαμουράκι. Όχι, σου, πώς το είπαμε εκεί. Η αμούρα σου.
0: Όχι.
1: Το έβαλα και εγώ γαλλικό, το αμούρ. Το βλέπεις. Συγγνώμη. Έλα, μωρέ, μην το. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα. Μην το κάνετε αυτό. Πώς το πες?
0: Θα το κάνουμε.
1: Με τα γαλλικά, με τα γαλλικά έχω το πρόβλημα. Ζετεμάκι, λέω. Το αμούρ τώρα. Το βλέπεις, είναι λίγο παράξενο. Το αμουράκι σου.
0: Το αμουράκι. Αμουράκι, ακούς?
1: Ναι, ναι. Να σου πω, εγώ έχω καλλιτεχνική ασυλίαση, δεν έχεις. Μην τα επαναλαμβάνεις.
0: Εγώ έχω χαρτί από τον γιατρό όμως.
1: Ναι, δεν μετράει. Θα σου κόψει και το χαρτί και τον γιατρό και τα χάπια. Θα δεις μετά τι θα πάθεις. Και μετά γυρίσατε σπίτι αφού χόρεψες, χοροπήδηξες, τα έκανες όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω, αυτά είναι.
1: Είσαι αναπτυγμένος. Okay, ναι. Και ναι, μετά. Ναι.
0: Η κυρία αυτή που με έβγαλε αρχηγό της Γάφκας θα ήθελα να το μαζέψει.
1: Ναι, της Γάφκας. Η κυρία αυτή να μάθει να βάζει και το γιώτα. Ναι, μετά το γάμα, ναι. Γιατί χρειάζεται. Και μετά όταν γυρίσατε σπίτι, ερωτοτροπήσατε βάναυσα.
0: Δεν θα ήθελα να μιλήσω.
1: Ούτε εγώ θα ήθελα να ερωτοτροπήσει βάναυσα. Θα... Άρα όχι. Ναι, εντάξει,
0: θα μπορούσε να αποκαλύψει τώρα τα μυστικά.
1: Έλα ρε, εσύ, τι μυστικό είναι να πούμε. 100 χρόνια είστε μαζί, να πούμε. Δηλαδή τι. Δεν σε έχει ξαναδεί διαλυμένο. Πρώτη φορά είδε.
0: Όχι, πλάκα ήταν. Τι σιγά, τώρα θες. Δηλαδή μπορείς μετά από τόσες ώρες.
1: Ναι, αυτό μου είχε συμβεί και εμένα. Ναι, η απάντηση ποια ήταν? Ή την άφησε η σιωπή σου προς απάντησή τη?
0: Μετά κοιμήθηκα, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, μετά πρέπει να το, μετά πρέπει να κάνεις το σεξ, όταν κοιμήθηκες.
0: Ναι, με το μυαλό μου.
1: Και εγώ έτσι με πολύ καλό. Πάντως είσαι κατεστραμμένος, να ξέρεις, ακούγεσαι ταλαιπωρημένος και τα λοιπά. Είναι απίστευτο αυτό.
0: Όχι, μωρέ, μια χαρά είναι.
1: Ο Σταύρος έσκασε με τη ροζ λιμουζίνα που είχαμε κανονίσει ή ήρθε να πούμε με τίποτα, με τα πόδια, ξέρω και αυτά.
0: Με τα πόδια εγώ τον είδα. Λιμουζίνα δεν είδα.
1: Είδες, άμα λείπει ο γάτος, χορεύει τα ποντίκια να μου. Στο επόμενο δεν θα τα αφήσω αυτό να περάσει έτσι.
0: Έλα κι εσύ. Έλα να κανονίσεις.
1: Ήμουνα μακριά, δεν γίνοντουνα. Αλλά δεν πειράζει.
0: Να είσαι κοντά.
1: Σιγά με σε πλησιάζω. Πάλι μακριά θα είμαι. Δεν έρχομαι εγώ κοντά. Είσαι με τα καλά σου.

0: Να πω όμως ένα παράπονο που έχω από το πάρτι. Μπορώ να το πω έτσι.
1: Αμέ, τι, εδώ είμαστε, για τα παράπονα είμαστε.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Αν θέλετε να ακουστεί το παράπονο σας, πατήστε το ένα. Αν θέλετε να ακουστεί το μεγάλο, το ένα, λέει ο άλλος. Ναι, συνεχίζουμε.
0: Είχαμε κανονίσει με τον Τάκη από το προηγούμενο πάρτι που μοίρασε μπλουζάκια.
1: Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Σε αυτό το πάρτι.
1: Πήρατε ναρκωτικά μετά. Τι άλλο. Ναι.
0: Είχαμε πει σε αυτό το πάρτι να έχει σοβρακάκια.
1: Ο Τάκης.
0: Πάλι μπλουζάκια μοίρασε. Μοίρασε.
1: Ναι, αλλά κοίτα. Μίλησε στα σοβρακάκια ο Τάκης.
0: Δεν το σπάμε μπλουζάκια τη βγάλαμε πάλι.
1: Όχι, ρε γαμώτο. Είδες εσύ τη βρακή φοράει ο Τάκης.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν.
1: Αντρικάρεσαι. Υπάρχει εδώ συγγνώμη, Τάκη, να δω τη βρακή φορά. Δεν πα και το μοιράσει. Να ξέρω να κάτσω από κάτω να πούμε σαν αιώνυφη και να πετάει άλλο το μπουκέτο να το πιάσω κι εγώ. Αυτό θα
0: Τάκη,
1: το κάνουμε στο άλλο.
0: Του φορλίδα την άλλη φορά σοβρακάκια.
1: Του πιανού να το πει.
0: Ξέρει ο Τάκης.
1: Βάζει κι άλλου στην εξίσωση.
0: Ο Φορλίδας είναι ο χορηγός του.
1: Ο Φορλίδας είναι ο χορηγός του Τάκη.
0: Ναι, ναι, αυτός με τα μπλουζάκια.
1: Σοβαρά, αυτός με τα μπλουζάκια είναι ο Φορλίδας που είναι χορηγός του Τάκη.
0: Ναι.
1: Δεν έχει βρακιά ο Φορλίδας.
0: Έλαντε, αυτό λέμε.
1: Μα τι γίνεται. Άστα, θα τα αναλάβω εγώ. Δεν μπορεί να σας αφήνουμε ξεβράκοντους να πούμε. Τι άλλο θέλεις, καμιά κουζίνα θέλεις. Να βρούμε, να πάρουμε και τον Κοτσόβολο, να σας πετάμε ψυγεία στο τέλος.
0: Όχι.
1: Θα γίνει κακομοίρα.
0: Θέλω μαύρο σλιπάκι Free FM.
1: Το σύχαμα. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Φιλιά πολλά. Μαύρο εννοείς της κηδείας. Το χρώμα να μην της στεναχώριας.
0: Τα φιλιά μου.
1: Στο μαύρο σλιπάκι του Free FM. Έπρεπε να δεις και ποιος το φοράει, Κωνσταντίνε μου. Αλλά τέλος πάντων, όλα καλά. Περιορέξως κολοκυθόπιτα γενικότερα. Να, ο φίλος μας ο Κρις που λέει καλημέρα στο Μουσάτο Γλυφιτζούρι και στους ακροατές. Τι εννοείς, ρε Κρις, Μουσάτο Γλυφιτζούρι? Δηλαδή, καπάκι μετά από συζήτηση για το μαύρο σλιφάκι του Free FM που το ψάχνει ο Κωνσταντίνος από τον Τάκη, πετάγεσαι εσύ να πούμε με το μαύρο γλυφιτζούρι σου. Δηλαδή, είναι λίγο προβληματικό. Μην το κάνετε αυτό. Να προσέχετε τη συγχρονικότητα. Θέλει και λίγο να πούμε λίγο timing, λίγο τέτοιο. Και η Μαρίτα που λέει και τον πάνω είδα. Ξέχασα να το ανα. Πού τον είδες? Όχι στην τουαλέτα σίγουρα, γιατί εκεί που πήγες ήσουν μονάχη σου. Πού τον είδες? Και εδώ με τα γαλλικά της εκπομπής γελάει, μα εγώ φταίω. Γαλλικά δεν είναι αυτά. Το θέμα είναι να είμαστε έμπλεοι και γνώσεων και τα λοιπά. Και ο φίλος μας ο Γιώργος που έχει στείλει, αυτό είναι πρωινό. Ρε Γιώργο, έτσι αγορίνα μου. Όχι σαν τον άλλον να πούμε που πήρε τη φρυγανίτσα, 2 μέτρα μαντράχαλος να πούμε να φάει 4 φρυγανιές. Πώς να ξεκινήσετε την εβδομάδα σας, ρε? Πώς θα, τόσα motivational videos, τόση γαστρομαροειδική, τόσοι διαιτολόγοι, τόσοι αυτοί που δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι να πούν πότε σας δίνουν να φάτε εσάς την αηδία για να ξέρουν να φάτε πιάνει και τι όχι. Ιωάννη μου, σε πέτυχα στην τουαλέτα. Ναι, ναι. Χίλια συγγνώμη γιατί ακούστηκε ένα βογγητό, ένας ρόγχος.
2: Όχι, ο καταψιώνας μου καθάριζα τον καταψιώνα.
1: Ωραία, να σας αφήνω με το παλικάρι λοιπόν να πάρω μετά. Ναι, δεν σε πειράζει. Ρε Ιωάννη,
2: είμαι με το,
1: είσαι με το φίλο σου.
2: Σε λίγο θα μας πεις ότι ήμουνα με τον παλικάρι το μπετατζή που είχε.
1: Δεν ξέρω ότι κάθε φορά πας να πούμε στην οικοδομή και παίρνεις άλλη ειδικότητα. Τι να σε κάνει, δηλαδή δεν το ξέρουμε. Είσαι καλά, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σου?
2: Πολύ καλά.
1: Κρίμα.
2: Καλά.
1: Κρίμα. Θα προσπαθήσουμε να το χειροτερέψουμε για να.
2: Είμαι χαρούμενο.
1: Όχι, ρε.
2: Το ξέχασα. Ναι, είμαι χαρούμενο. Άμα σου πω γιατί είμαι χαρούμενο, θα μου το κλείσει. Αλλά εγώ είμαι χαρούμενο.
1: Για τον Πεντατζή. Ήρθε επιτέλους.
2: Όχι,
1: είχες βαρεθεί να πούμε με τον άλλο με τα γύψινα.
2: Δηλαδή. Άκουσε με. Άκουσε με, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Σε αυτή την εκπομπή τη δική σου, στον Athens Free, τον δικό μας.
1: Ναι,
2: λοιπόν, δεν πηγαίνω.
1: Πότε έγινε δικός μας? Έχετε, να σου πω, αυτά τα δικός μας και δικό σας τα παντρεμένα τζίδικα να πούμε, να έχετε και τις υποχρεώσεις, όχι μόνο τα δικαιώματα. Έλα τώρα με τις αηδίες. Έχετε βρεθεί εσείς να πούμε με την αγωνία της ακροματικότητας. Έχεις βρεθεί ποτέ εσύ, Ιωάννη μου? Ούτε εμείς, αλλά δεν πειράζει. Έχεις βρεθεί εσύ να πούμε με ημίγυμνους του συμπαραγωγού σου εδώ στον Athens Free Radio να λένε θα κάνουμε meeting, να σκάμε όλοι μαζί, να νομίζουμε θα γίνει ομαδικό όριο και τελικά να είμαστε όλοι άντρες? Δεν τα έχεις περάσει εσύ αυτά.
2: Μπορεί κάποιος που ακούει αυτή τη στιγμή να σου κάνει έναν εξορκισμό, κάτι έχεις πάθει.
1: Τι έχω πάθει, σου λέω ότι πραγματικά δεν μπορεί να λες.
2: Μα έχεις ανεβάσει την ένταση της φωνής σου, η γλώσσα σου δεν σταματάει.
1: Με πνίγει το δίκιο. Ακριβώς ό,τι σου κάνει ένα
2: ομπετατζή.
1: Και είχαμε μείνει λοιπόν στο γεγονός ότι ήθελες κάτι να μας πεις.
2: Είμαι χαρούμενος γιατί ήρθε επιτέλους στο αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι, η κλούβα να σε πάρει.
2: Η άδεια ναι. Εξασκήσεως του επαγγέλματός μου.
1: Του μπετατζή.
2: Όχι, του μπετατζή μπορεί. Δεν χρειάζεται πιστοποίηση ο μπετατζής.
1: Επιτέλους είσαι σεκιούριτας πιστοποιημένος.
2: Όχι, επιτέλους. Μετά από τόσα χρόνια, ανά 5 χρόνια ανανεώνουμε τις άδειες. Πώς είναι το επαγγελματικό δίπλωμα.
1: Για ποιο λόγο, δηλαδή, συγγνώμη, αν λύγει αύριο, σήμερα το σταματάς τον κλέφτη, ενώ αύριο λες, α, ποιος είσαι εσύ άγνωστε με το full face, μη μου κάνεις κακό, έλα σπίτι, έχω γαλατάκι και 4 φρυγανιές να τα μοιραστούμε, θα διώξω τον μπετατζή. Δηλαδή, πώς κάθε 5 χρόνια κάνετε τεστ.
2: Έχω περάσει μία φορά. Έχω δώσει μία φορά εξετάσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές οι εξετάσεις μου έχουν δώσει ένα χαρτί, ένα πτυχίο και με αυτό το πτυχίο πηγαίνω κάθε 5 χρόνια. Πηγαίνω και σε ένα ψυχίατρο.
1: Εσύ.
2: Κάνω και τις εξετάσεις
1: και σταματάει αυτό στη δουλειά του. Γίνεται στριπτιζές, ξέρω εγώ, άνθρωπος. Καλά κάνεις γιατί έχουμε
2: γεμίσει. Κάνω και εξετάσεις αίματος για να δούνε αν παίρνω διάφορα.
1: Τι, το μπετατζή.
2: Διάφορες ουσίες που δεν πρέπει.
1: Α, okay.
2: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να τις πούμε πλέον στον αέρα του ραδιοφώνου, γιατί είμαστε πολύ.
1: Ναι.
2: Political correct τώρα τελευταία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι καλύτερο να λες, ας πούμε, ψυγή από τον Κοτσόβολο παρά αυτό τις ουσίες.
1: Γιατί να μην πω ψυγή από τον Κοτσόβολο. Μια χαρά είναι. Και εγώ έχω πάρει ψυγή από τον Κοτσόβολο. Έχω και φίλους που είναι ψυγή από τον Κοτσόβολο. Δηλαδή δεν είναι κακό. Και πέρα από την πλάκα, επειδή είναι επαγγελματικό και τέτοια, συγχαρητήρια να σου πω ποια είναι τα σως. Δηλαδή, οι εξετάσεις τι γίνεται. Μπορώ να πλακωθούμε στο ξύλο και άμα με δείρεις, είσαι ok, άμα σε δείρω, όχι. Πώς πάει.
2: Όχι, δεν έχει τέτοια. Δεν έχετε ούτε πρώτες βοήθειες δεν έχει τώρα.
1: Τι να τις θες.
2: Εντάξει, ίσα σε κάποιες. Ένα βιβλίο περίπου 500 σελίδες είναι που πρέπει να το διαβάσεις. Ποτέ.
1: Ευρωπαϊκό διαφωτισμό, η αιώνα των φώτων έχουν ονομάσει την πολιτική, πολιτισμική, οικονομική και γενικότερα ιδεολογική κίνηση, η οποία εκτείνεται χρονικά από την έναρξη της ένδοξης επανάστασης μέχρι και την Γαλλική Επανάσταση που έθετε σαν σκοπό τη βελτίωση ανθρώπινης ζωής σε ιστορία δέσμης καταπληκτικά. Και αυτοί 600 σελίδες ήταν.
2: Εγώ δεν διάβασα ποτέ αυτό το βιβλίο. Πήγα με την εμπειρία μου και απαντούσα και έγραφα.
1: Μπράβο, ρε φίλε, να με έτσι σαν το σεξ. Ναι.
2: Έτσι.
1: Έμπειρα. Ναι.
2: Ναι, γιατί δεν είχε λήξει άδεια και εγώ ήμουνα.
1: Λιγμένος. Και τώρα σου βάλανε από πάνω την καινούργια ημερομηνία, σαν και τις παλιές κονσέρβες.
2: Ναι, είναι η αναπαστερίωση που λένε στα γάλατα. Όχι, δεν ακούστηκε αυτό από εδώ.
1: Ναι.
2: Απλά έτσι λένε φίλε.
1: Μα γίνεται αυτό, δεν είναι, είναι γνωστό. Βάζουμε και λίγο σοκολάτα και τα ξαναπίνουμε. Γιατί δεν τρες
2: πάντα. Άνα, γεια σου.
1: Ναι.
2: Και μετά γίνεται και παγωτό. Έμαθα.
1: Ψέματα είναι αυτά. Να σου πω.
2: Να μου πεις
1: εσύ τι έκανες το Σαββατοκύριακο, ήσουν στο μεγάλο beach party.
2: Όχι.
1: Δεν πήγες.
2: Όχι.
1: Α, γι' αυτό χωράγανε και μπήκαν όλοι.
2: Το
1: Σάββατο. Τι έκανες, έκανες το σεξ, μήπως, είχες κανονίσει.
2: Όχι.
1: Τι
2: είναι αυτό.
1: Το σεξ.
2: Θες να σου πω για την πιστοποίηση.
1: Ναι,
2: καλύτερα.
1: Πιστοποιήσαμε ότι ούτε αυτό το Σάββατο έκανες το σεξ. Δηλαδή.
2: Το Σάββατο κατά λάθος πήγα. Τελευταία στιγμή δηλαδή το κανονίσαμε. Πήγα και έκανα έκπληξη στην μαμά μας. Μπορώ να την πω.
1: Σοβαρά.
2: Είναι η μαμά του φίλου μου και κουμπάρου μου.
1: Α, αυτού του παιδιού που τα έχετε από μικρή που βλέπατε τα πορνό μαζί
2: που
1: και.
2: Που βλέπαμε αυτό. Μπράβο, θυμάσαι όμως. Θυμάσαι, ναι.
1: Είναι.
2: Πήγαμε και κάναμε, ρε παιδί μου, μια εκπληξούλα και μετά ο γιος της. Ήμασταν 3 άτομα, 4 άτομα, δεν ήμασταν έτσι πολύ. Πολύ κοντινοί.
1: Ήταν έφηβοι στο πορνό ή τώρα στο πάρτι.
2: Τώρα. Δεν ήταν πάρτι, παιδί μου. Η γυναίκα τη σχεδόν την ξυπνήσαμε. Πήγαμε περίπου 9.30 ώρα το βράδυ.
1: Ήταν μέσα και πάτε στο. Στον γκάζι. Δηλαδή.
2: Δεν ακούει τέτοια μουσική.
1: Γιατί ακούει άλλη.
2: Σε ξένο.
1: Βασικά, με το target group που έχουμε, γιατί ακούνε. Δηλαδή.
2: Σε ξένο ρεπερτόριο από ό,τι έχω δει στους δίσκους της.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ τη λένε Μαρία. Σαν τη μαμά σου.
1: Σοβαρά.
2: Ναι.
1: Αρέσει, χρόνια της πολλά για τον 15 Αύγουστο. Και είχε και είναι και δίδυμος. Και η κυρία Μαρία είναι δίδυμος.
2: Όχι, ναι, ρε, όντως. Το όντως το λέω γιατί η κυρία Μαρία τη δικιά μου, όχι τη μαμά σου.
1: Ναι, και έχετε τέτοια
2: είναι που είναι... Η μαμά σου, ναι. Είναι η μαμά σου δίδυμος.
1: Είπες κάτι για τη μαμά μου, είναι Καραγκιόζη.
2: Είναι η καλύτερη γυναίκα, επειδή έχει αυτό το ζώδιο.
1: Έτσι είναι, τι. Έτσι είναι. Είναι.
2: Όχι.
1: Έχει φτιάξει και γεμιστά.
2: Σου λέω.
1: Έχει φτιάξει και μια μαρμελάδα φράουλα. Και μετά έφτιαξε μαρμελάδα κεράσι. Όχι εσένα.
2: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
2: Τρως όλες τις θυμ που υπάρχουν με ζάχαρη.
1: Ναι.
2: Πώς γίνεται και είσαι έτσι όρθια λεύκα.
1: Αγόρι μου, συνεχής γυμναστική. Ανελέητο σεξ. Αυτά δεν τα κάνω.
2: Συνεχίζουμε.
1: Το βγάζω έξω και το λέω. Μία το λέω Ραμόν, μία το λέω Μέρικα, όποια περάσει. Συνήθως... Να, το Σάββατο τον έβγαλε έξω και γιόμισε. Μύγες βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι να δημιουργήσει εντυπώσεις.
2: Ξέρεις τι γίνεται όμως τώρα που λες με τις εντυπώσεις.
1: Με την κουτάλα την έτρωγα.
2: Για δοκίμασε σε ένα πιατάκι, τα θυμάσαι εκείνα τα πιατάκια που βάζανε το γλυκά του κουταλιού.
1: Ναι, ακόμα έχω.
2: Δοκίμασε να βάλεις μαρμελάδα και μία μυτιά. Πραλίνα.
1: Εσένα περίμενα. Καλά κρασιά. Εσένα περίμενα, νομίζεις. Και μάλιστα αυτά τα δύο μιξαρισμένα στην κατάψυξη για λίγο και βγαίνει σαν παγωτό.
2: Σαν παγωτό,
1: τις έχω κάνει ό,τι ανομαλία μπορώ να σκεφτώ. Και ακόμα παγαπάει.
2: Ναι, αλλά είδες τώρα, ήθελα να σου πω από την προηγούμενη φορά και δεν πρόλαβα κιόλας που με έπαιρνες τηλέφωνο την Παρασκευή επίμονα.
1: Ναι, ναι.
2: Από ό,τι είδα, ναι. Έχεις λογαριασμό στο TikTok, δεν έχεις?
1: Ναι, αλλά δεν μπαίνεις.
2: Όχι, δεν θα τώρα, θα μπαίνει.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ξεκίνα να κάνεις αυτές τις δοκιμές, αυτές τις αναμίξεις. Και να βάζεις hashtag lean. Οπότε ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου
1: με το TikTok? Ναι, το πρόβλημα είναι ότι στέλνανε ένας να το δοκιμάσω, ένας άλλος ή μία άλλη έστελνε πιθανώς να είναι ωραία γεύση και οι υπόλοιποι 200 θέλανε να εξπερματώσουν στο μούσι μου. Δηλαδή, και είπα να τα αποφύγω για τη γεύση περισσότερο, μην νομίζεις.
2: Σταμάτα και με τη φαντασία μου το έχω κάνει εικόνα τώρα.
1: Ξέρω ότι το έχεις κάνει με τη φαντασία σου πριν το πω, αλλά δεν θα ήθελα να μοιραστούμε τέτοιες λεπτομέρειες.
2: Όχι ρε Αλέξανδρε, μην μου το χαλάζεις.
1: Δεν στο χαλάω, έτσι που είναι χαλασμένο εκ προημίου. Ιωάννη μου, πήγε και 32. Ό,τι γρήγορα πες
2: το. Κόψε το μουσί, για να μην είσαι και εσύ. Όχι, θα το κόψεις, γιατί πίσω από το μουσί είσαι και εσύ ένας Δήμης.
1: Σοβαρά?
2: Αγέρασος, αγέρασος.
1: Εντάξει, ο Δήμης είναι σχεδόν όπως τον γνώρισα εγώ. Δηλαδή...
2: Μα και εσύ δεν.
1: Όχι,
2: ναι, γιατί έχει μαλλί, δεν έχει χάσει μαλλί. Ναι, εντάξει. Εσύ όμως.
1: Έχουν ασπρίσει τα μαλλιά, έχω ρητίδες και δεν. Ο άλλος είναι ίδιος, ρε. Δεν άλλα, δεν ξέρω τι. Τρώει κρέμες, δεν ξέρω τι κάνει. Δηλαδή δεν έχει τύχει τώρα στο ελεύθερο να μου πει έλα να φάμε λίγο. Τι έχει φτιάξει, έχω φτιάξει L'Oreal Plenitude 4 να πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω τι κάνει.
2: Δοκίμασε να μην το ξύρει τελείω το μουσί. Να το αφήσει στο μήκο που είχε στην εποχή που έκανε τι εκπομπέ στο YouTube, ρε παιδί μου.
1: Στου 25 πόντου.
2: Ήσουν με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο, ναι.
1: Στου 25 πόντου. Οι 20 ήταν δικοί μου, οι άλλοι 5 ήταν του Γιώργου. Να τα λέμε αυτά.
2: Ο Γιώργος ήταν ξυρισμένο πάντα.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για τιμές και πάνω τώρα. Και θα ήθελα λοιπόν, δυστυχώς θα στο κλείσω στη Μούρη.
2: Να μου το κλείσεις, ναι, γιατί τα στενά ραδιοφωνικά όρια και του Ορμούς. Ναι,
1: καλή όρεξη. Είναι πολύ στενά. Είναι πάρα πολύ στενά. Γαμώτο. Πρέπει να πάμε σε break. Του σου κέρατο να πούμε. Καλά δεν περνούσαμε. Ωραία δεν ήντουνα. Θα συνεχίσει να ήντουνα ωραία, καθώς έχουμε ακόμα μισή ώρα γιομάτι με τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Και μην ξεχνιέστε, σήμερα έχει 8 μήνας. Το Σάββατο έχει 13 και θα γίνει της κακομήρας. Στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης έχουμε την παράστασή μας Batman Begins. Hey, B-U-T-T. Και έχει και σποτάκι.
3: Επική μουσική ακολουθούμενη από επική εκφορά λόγου, προκειμένου να προλογίσουμε επικό σποτάκι για να δημιουργήσουμε επικές εντυπώσεις για την επική παράσταση, το κείμενο για την οποία...
4: Δεν το έχουμε γράψει ακόμα. Να πω μια συνταγή για κέικ με σπόρους τσία και τραγανή γρανιόλα. Να καλύψουμε το χρόνο.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης ο Αλέξανδρος Πέτρακας παρουσιάζει την επική ρομαντική κομεντή ριντάχτα. Μη το κάνετε αυτό. Κομεντιριντάχτα, λέει ο άλλος, και έβαλα από κάτω να πούμε τον γραμπατσίμπαλο.
5: Ποιότητα.
3: Πώς τη λένε την παράσταση? Batman Begins.
4: Γράφεται B-U-T-T, που είναι και καλά αστείο.
3: Να είστε όλοι εκεί.
4: Να μάθετε γιατί γράφεται B-U-T-T, που είναι πολύ αστείο. Το Υγειουργείο Υπουργείας προειδοποιεί. Η παράσταση είναι αυστηρά ανήλικη για κατάλληλους. Ο αρακάς είναι σύγχαμα από όπου κι αν προέρχεται. Τα φωσφορίζει προφυλακτικά. Είναι ερωτικός στόχος για καλαμαράκια που έχουν χαθεί στο σκοτάδι των ψευδεστήσεών τους. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε την παράσταση με άφθονο νερό. Το σημείο G δεν βρίσκεται στην δεξιά πατούχα του αριστερού πάτουχου. Και κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τον τίτλο της παράστασης 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης.
5: Batman Begins.
4: B-U-T-T. Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το αστείο.
3: Κιουκιούβ, κιουκιούβ, κιουκιούβ, κιουκιούβ, 98.1, Athens Free, Free, Free Radio, κιουκιούβ, κιουκιούβ, τραγούδι, κιουκιούβ, κιουκιούβ.

0: τέλος το τραγούδι και τώρα κατά ακολουθία, αν πρέπει να πατήσω το play και να ακολουθήσει με καθυστέρηση το χαλί της εκπομπής. 3, 2, 1 Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να κάνετε χαρούλες εσείς 20 λεπτά πριν από τις 10, 20 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Και θέλει η γριά να γιάσει και δεν την αφήνει το Παιδιά, ό,τι σας πω από εδώ και στο εξής δεν έχει τίποτα, δεν έχω βάλει τίποτα υπερφύαλο ή τραβηγμένο, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το βλέπω και εγώ. Δοκίμασα κακομοίρης να ξανακάνω ένα scroll εδώ στο Facebook και μετά από εκείνα να τον εφάτε, να τον δείτε, να πιάσετε πουλιά στον αέρα και τέτοια. Το επόμενο που μου προτείνει εμένα ο αλγόριθμος, προσέξτε, θέλω την προσοχή σας εδώ για να ξέρετε πού πάνε και τα λεφτά σας, γιατί τώρα μάθαμε πού πηγαίνουνε. Θα τα πάρουν αυτές οι πλουμιστές, οι μεσήτριες Θεού. Γιατί δεν πάτε να δώσετε, να πούμε, τον οβολό σας υπέρ από περατώσεως, και είναι οι άνθρωποι μέσα στα γιαπιά και θα τα βάλουν τώρα από την τσέπη τους. Και τους κάναμε λίγο πιο πλούσιους, αλλά τα υπόλοιπα λεφτά σας που πάνε? Στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, ναι ρε αλήτη. Ψηφιακή μεταρρύθμιση θα μπορούσε να είναι και το όνομα μιας Κύπριας φίλης, αλλά όχι. Ο αλγόριθμος λοιπόν διαλέγει, κοιτώντας τα ενδιαφέροντά μου, μου προβάλλει και σας μεταφέρω κι εγώ με χαρά μεγάλη ότι υπάρχει πλέον, έχει ανέβει στο gov.gr το e-ναυλοσύμφωνο. Δεν σας κάνω πλάκα. Πώς είναι το e-pass, το e θα μου κάτσεις η τζάμπα κερνάω ποτάκια, το ίδιο πράγμα. E, το e το αγγλικό, παύλα, ναυλοσύμφωνο. Τώρα έχουμε όλη την ευκαιρία μας, εμείς οι βαρκολάτρεις, να πάμε και να βλαντήσουμε με κρατική από πάνω θαλπορή. Δεν ξέρω αν γίνεται να κάπως να ενταχθούμε και εμείς μέσα σε αυτό. Δηλαδή, Σταύρο μου, γίνεται να βγάλουμε το ή ναυλοπίστολο. Θα είναι ένα νερομπίστολο ειδικό, να πούμε, συμφερόντων. Δηλαδή, κάπως να το κάνουμε και αυτό, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Τι τους θέλουμε τους μισούς, δε, τι τα θέλουμε αυτά. Να τα ρίξουμε όλα στην ψηφιακή τέτοια. Πολύ μου αρέσει η ψηφιακή τέτοια. Έχω και φίλες που είναι ψηφιακές τέτοια. Εδώ ο φίλος μας ο Τάσος, ο οποίος αντέδρασε εδώ στο story. Το κουρτίνι. Να και ο Κώστας που λέει έξω φτερνών με έχει κάνει αυτή η μερέντα τσουρέκι. Και στο είπα είναι λιγοτική και μας έχει στείλει εδώ. Πραγματικά Κώστα μου, αυτό το έχω πάθει κι εγώ. Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω, να πούμε. Και not stop, μετά το pop. Δεν έχει, προσπαθώ. Να και ο Πάνος. Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, Δευτέρα, καλοκαιράκι. Μια χαρά όλα μετά την μπαρτάρα το Σάββατο. Και έχω να δηλώσω ότι εκεί που καθόμουνα δεν τα μπορώ αυτά, να πούμε. Δηλαδή βάλε τα άλλα, να πούμε. Ο κλιματισμός τα έσπαγε. Όπα, ξεφτυλιστήκαμε. Όπα, γιατί εμείς τα αγοράκια, παιδιά, με το που κάνει κρύο. Δηλαδή έχουμε αυτό τον εξευτελισμό. Από τη μέση και κάτω το σύστημα, να πούμε, την κάνει σιγά σιγά. Όχι ρε Πάνο, εκεί. Και ο Λικούργος που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, μου έκανες κράτηση. Εννοείται, σας έχω κρατήσει Λικούργο, σας περιμένω. Και τους 18 που μου είπες ότι θα έρθετε, να φέρεις και αυτούς που θα κρατήσετε τα αυτοκίνητά τους μέσα, ναι. Μισό λεπτάκι, γιατί από όλα τα πράγματα στο πάρτι τώρα τον καταλαβαίνετε. Δηλαδή φαίνεται ο παντρεμένος. Ενώ ο Εργένης είναι θα πάρω τη μαμά μου να πάω και τα λοιπά, ο παντρεμένος είναι ωραία, είχε ωραίες γυναίκες. Πολύ ωραίο κλιματισμό ρε φίλε. Πολύ ωραίο. Αλλά θα δείτε το δόλιο της υπόθεσης.
1: Παρακαλώ.
0: Πάνω καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Έμαθα ότι ο κλιματισμός τα έσπαγε.
1: Βεβαίως.
0: Πράγμα που σημαίνει
1: Δεν ήθελα να κουνηθώ καθόλου από εκεί που είχα κάτσει.
0: Δηλαδή θες να πεις ότι κάποια κοπέλα σούτχενλες, είχε κάτσει κάπου κοντά σου και είχε πεταχτεί.
1: Δεν λες πάλι καλά που δεν ήταν αυτός με το φανελάκι εκεί κοντά στον κλιματισμό, γιατί πάλι το ίδιο θα είχαμε.
0: Εκεί θα είχες πρόβλημα, δηλαδή θα τάχατε σήμερα, θα είχες ένα τρίγαμος, τετράγαμος, θα ήταν προβληματικό. Σοβαρά, είχε τέτοιο θέαμα. Είχε ανατριχιασμένη κοπέλα, αυτό εννοούμε.
1: Δεν είπα.
0: Όχι, δεν είδες κάτι εσύ.
1: Όχι, δεν είπα εγώ. Εγώ είπα για τον κλιματισμό.
0: Ήτανε καλά,
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Δεν ανέφερα καμιά κοπέλα.
0: Όχι,
1: ήτανε πάρα πολύ ωραία.
0: Ήτανε. Τα κουτσομπολιά θέλω, ρε. Εσύ πες κανένα, εσένα. Ο Χρήστος ήρθε όντως, ήταν με το σόι του.
1: Ο Χρήστος ήταν με τη μαμά του, εξαιρετική η μαμά του.
0: Σοβαρά.
1: Χόρεψε, διασκέδασε.
0: Όχι ότι το είδε εσύ.
1: Ευχαριστήθηκαν και οι δύο.
0: Δεν κοίταγε εσύ τη μαμά.
1: Ήταν δίπλα, ήταν κοντά.
0: Και κοίταγε τη μαμά του Χρήστου τώρα μεταξύ μας, λέει.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι, είπα εγώ κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία.
0: Τον κλιματισμό.
1: Εγώ το Χρήστο.
0: Το Χρήστο. Που δεν είναι θέμα κλιματισμού, έτσι είναι και στα ζεστά του. δεν έχει διαφορά. Και είχε και. Να ρωτήσω κάτι, εσύ ως παντρεμένο ζευγάρι, όταν πάτε, την είχες πάρει την Άντια μαζί?
1: Βεβαίως.
0: Α, ναι, κρίμα ρε εσύ. Και νόμιζα θα περάσει καλά, αλλά τέλος. Εντάξει, οκ, ναι. Ως παντρεμένο ζευγάρι, σε αυτές τις συνθήκες ενός πάρτι, σας βγαίνει το εφηβικό, δηλαδή θες να τη βουτήξεις, να πάτε στην τουαλέτα και να φασωθείτε?
1: Κοίτα, εμένα μπορεί να βγαίνει, αλλά τη συνάντια δεν τη βγαίνει αυτό το εφηβικό να πάμε στην τουαλέτα να φασωθούμε. Σταμάτα, κοιτάει ο κόσμος.
0: Ποιος κοιτάει ο κόσμος, να του διώξετε στην τουαλέτα?
1: Έλα τώρα.
0: Αφού έμαθα δεν είχε κανέναν.
1: Γενικά.
0: Είναι ντροπαλούλα, δηλαδή έχει αυτό το αποστηρωμένο, παιδί.
1: Είναι
0: τώρα.
1: Και γιατί, είναι ντροπαλούλα.
0: Γιατί εσύ δεν είσαι, ρε παιδί μου, άντρας, να πεις, Ελλάδο, μωρό, μας, δεν με νοιάζει που κοιτάνε. Ούτως ή άλλως εσύ δεν σε βλέπουν. Δηλαδή. Και να
1: νιώθουν ότι φασώνουμε. Θα είναι λαλακία, γιατί θα νομίζουν ότι φασώνουμε μόνος μου, αλλά δεν τη βλέπουν.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως. Δηλαδή και. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, εγώ σου προτείνω στο επόμενο πάρτι πάντως να το κάνεις. Δηλαδή, χωρίστε. Κι ας λέει όχι. Θα της αρέσει μέσα της. Δηλαδή, ότι να, κοίτα, μου απέδειξε το μωρό μου πόσο μ' αγαπάει. Γιατί δεν κοίταγε, ας πούμε, την ανατριχιασμένη δίπλα από τον κλιματισμό. Κοίταγε εμένα.
1: Δεν κοίταγα γενικώς άλλες. Από τον κλιματισμό.
0: Όχι,
1: δεν έψαχνα να βρω αυτό.
0: Όχι, δεν είχε
1: κοινωνικό
0: κάποια...
1: σχόλιο κάνω πάντα. Δεν είναι κάτι που με διακρίνει βασικά.
0: Εσύ κουτσομπολιά σαν τον άλλο το δοσύλλογο το Κωνσταντίνο έχεις?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι, δεν...
1: Όχι, ήταν περισσότερο σε κοινωνική κριτική.
0: Τι εννοούμε κοινωνική κριτική, δηλαδή που πάει ο κόσμος, αν μπορεί η ανταλλακτική οικονομία να νικήσει τον καπιταλισμό?
1: Πώς είπαμε ας πούμε, για τον Κυριούλη με το,
0: ναι,
1: με το φανελάκι, το Μινέρβα και
0: αυτό
1: τα
0: ήταν
1: μούσκουλα.
0: Καταπληκτική η εφεύρεση ήταν. Αυτός πλησίασε το Σταύρο καθόλου?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, ούτε αυτό το ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, δεν το είδα. Νομίζω πως όχι.
0: Πολλά δεν ξέρω μαζευτήκανε.
1: Υπήρχε και μία κυρία που ήταν ακούνητη.
0: Βαλσαμωμένη, ναι, είναι από τους παλιούς ακροατές μας.
1: Μακριά από τον κλιματισμό βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά ακούνητη σε όλα.
0: Ποιος?
1: Από πάνω μέχρι κάτω ήταν ακούνητη, αν με καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ακούνητη, δεν ήτανε καταλαβαίνω τι μπορεί. Δεν το δες εσύ.
1: Σαν πλαστική, από κούτελο,
0: ναι,
1: μέχρι το λίγο πιο πάνω από τον ασφαλό που φαινόταν, ήταν ακούνητα.
0: Αλλά εσύ δεν είδες τίποτα?
1: Όλα.
0: Ό,τι σου πάνε.
1: Όχι, εγώ έτσι απλά, ναι, έτσι όπως ένας φίλος μου το είδε και μου το είπε.
0: Ναι, και τώρα ακούει, Νάντια, που δεν είδες εσύ την ακούνητη. Αν ήσουν να εργένεις και δεν είχες πάει με τη μαμά,
1: ναι,
0: σου, έμπαινες ακούνητη?
1: Όπως είπε ο φίλος. Ακούνητη ήταν με το σύντροφό της.
0: Καλά, Θεία, δεν αλλάζει τίποτα στην ερώτηση. Έμπαινες ακούνητη, αφού ο σύντροφος μπαίνει. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Δεν είναι ότι θα σε
1: οπαδός. Όχι.
0: Τόσο
1: όχι.
0: Χάλια.
1: Εντάξει, πολύ ακούνητη για μένα, δεν μπορώ και τελείως.
0: Εσύ θες να κουνιέται και λίγο.
1: Ναι, δεν το ακούνητο τελείως δεν γίνεται.
0: Και εγώ, ρε, με αυτούς τους θαλαμοφύλακες είχα τις καλύτερες σχέσεις. Ναι, άλλο ήθελα να πω.
1: Ναι. Ότι,
0: ισχύει το γεγονός ότι ο Τάκης Φωτίου πέταγε μπλουζάκια και βρακάκια στον κόσμο?
1: Βρακάκια δεν ξέρω, μπλουζάκια ήρθαν πολύ πάντως.
0: Και σας τα πέταγε μέσα στην πουρή?
1: Δεν πήγα κοντά να σου πω την αλήθεια, γιατί έχω από προηγούμενη φορά μπλουζάκια.
0: Έχεις τρομάξει?
1: Έχω μπλουζάκι ήδη, οπότε να πάρει κάποιος που δεν έχει. Δεν
0: άρε Κυριάκος που σας χρειάζεται να πούμε, θα πήγαινε, θα έπαιρνε αγκαλιά τον Τάκη και όλα τα μπλουζάκια και θα φεύγε. Δηλαδή και θα σας τα πουλάγε μετά στην είσοδο, δηλαδή. Τέλος πάντων, και μετά το πάρτι, αφού δεν προλάβατε να ερωτοτροπήσετε στην τουαλέτα κτλ. Τουλάχιστον σας έμεινε η εφηβική διάθεση. Γυρίσατε σπίτι και να πείτε πόπο, θα γίνει της κακομοίρας τώρα.
1: Μας έμεινε η διάθεση, ναι.
0: Σοβαρά.
1: Δεν μείναμε με τη διάθεση. Βγήκε η διάθεση.
0: Ρε θηρίο, γι' αυτό είσαι χαρούμενος.
1: Ναι, τα παιδιά είναι ανήκανε. Ενέρεση, γι' αυτό, καλοκαιράκι, μια χαρά όλα, αφού σου λέω.
0: Είχες δει και τις ακούνητες, είχες δει το κρυοπάγημα, ήσουν έτοιμος.
1: Έτοιμος γύρισα σπίτι.
0: Είσαι πραγματικά ένα ιερό το τέμ του έρωτα πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Αλέξανδρο. Να ξέρεις, το πρώτο κουτί με πραλινό τσούρεκο τελείωσε.
0: Ακόμα έχεις, ρε.
1: Έχω άλλο ένα.
0: Τι είναι αυτό τώρα, αυτό ήταν από την Παρασκευή.
1: Δεν μπορώ. Όλα μαζί δεν γίνεται.
0: Πώς δεν είναι.
1: Θα σκάσω, θα πάθω ζάχαρο στο τέλος.
0: Έπρεπε να κατεβάσετε λίγο τον κλιματισμό. Ναι.
1: Ένα-δύο κουτιά πραλίνα. Μετά θα με φάει η Νάντια. Μου λέει, δεν βλέπεις πώς έχει γίνει.
0: Η Νάντια θα σε φάει που τη τάφαγες εσύ και δεν τη άφησε. Δηλαδή δεν πρόκειται να.
1: Δεν τη αρέσει.
0: Αφού είναι ξινήρε, μέσα τη αρέσει. Το βράδυ ξυπνάει και πάει στο ψυγείο να πούμε και τρώει.
1: Λες γι' αυτό λιγόσαμε κάθε λίγο και λιγάκι.
0: Τι από μόνη τη. Ή πάει συχνά πυκνά να δει αν ανάβει το λαμπάκι. Εντάξει, πάνω ανάβει και σήμερα. 8 φορές το έχω τσεκάρει το βράδυ. Κοιμίζω εσύ. Όχι, παιδάκι μου.
1: Δεν είναι στο ψυγείο πάντως.
0: Όχι.
1: Δεν είχαμε στο ψυγείο.
0: Η Νάντια μπαίνει στο ψυγείο για να μην τη βλέπετε ότι τρώει. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Περιμέναμε ότι θα έρθεις βασικά, αλλά δεν ήρθες.
0: Ναι, δεν ήρθες. Δεν ερχόταν η κυρία Μαρία. Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα. Αλλά μου έλεγε θέλω να φτιάξω κάτι μαρμελάδα, φράουλα και κάτι τέτοια. Δηλαδή, την άλλη φορά θα προσπαθήσω.
1: Πάντως η μαμά του Χρήστου τρομερή. Εγώ είπα ότι αν ερχόταν και γέλαγε η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Λέω αν ερχόταν, αν έπαιρνε τη μάνα μου να έρθει, μόνο σε καμιά φιλιό πυργάκι λέω μας έκοβα, σε κανένα πανηγύρι. Τέτοια δεν ήταν. Δεν ήταν γκρούπι του Τάκη.
0: Η μαμά του Χρήστου ή η Κατερίνα.
1: Η μαμά η δικιά μου.
0: Η μαμά η δικιά σου μοιάζει με τη μαμά του Χρήστου και την Κατερίνα.
1: Όχι, μην πας να μπερδέψεις, το είπα ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Λέω, η μαμά η δικιά μου δεν ήταν γκρούπι του Τάκη, ήταν γκρούπι της Πυργάκη. Μόνο αν πήγαινε σε κανένα πανηγύρι θα έρθωταν.
0: Εντάξει.
1: Οπότε πολλά μπράβο στη μαμά του Χρήστου.
0: Ναι, τον κακομύρι. Να δούμε σε ποιο άλλο πάρτι θα τον πάει. Το άλλο Σάββατο, ραντεβού στο παιδότοπο. Στα μπαλάκια μέσα. Πάνω, thank you very much. Στο κλείνω στη Μούρη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή
1: συνέχεια.
0: Θα δούμε αν θα είναι ή όχι. Λοιπόν, τι άλλο έχει συμβεί εδώ. Να, ο Γιώργος που λέει: εδώ πέρα έχουμε λέει σοβαρά προϊόντα από σούπερ μάρκετ γερμανικών συμφερόντων και όχι πραλίνες φουντουκιού με γεύση. Παράτα μας, Γιώργο. Να σπαγορίνα μου, πήγαινε παίξε με τις κούκλες εκεί πέρα μονάχος. Ξεβράκωσε πάλι τον Τζον Τζον. Να δεις, δεν έχει ρε, είναι ατσούτσου. Δηλαδή δεν το βλέπεις. Κάσε μας τώρα εμάς να πούμε: έρχεται ο καθένας με την άποψή του και δεν τη θέλουμε την άποψή σου. Σου είπαμε να πούμε να μας πετάξεις την άποψή σου μέσα στη μούρη μας. Να, η Ελένη που λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι πλειοκτήτης, λέει, και σου βγάζει το ή ναυλοσύμφωνο αλγόριθμος. Κάτι δεν μας λες. Τι να σας πω, παιδιά, πέσαν τα καράβια μου έξω. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν παρομοίωση. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω γιατί μου το έβγαλε αυτό. Αλλά τώρα που μου το έβγαλε, σε συνεργασία εδώ με τον. Σε συνέργεια με τον Σταύρο, εγώ θα το βγάλω το ή ναυλοπίστολο. Και ούτως ή άλλως τα λεφτά που βάζουμε για να γίνει όλο αυτό δεν είναι. Από δικά σας είναι. Και εδώ η Νάντια που λέει: εγώ ξύλιασα με τον κλιματισμό. Έλα ρε εσύ. Βέβαια το ξύλιασα το έχει γράψει με δύο γιώτα. Που είναι κάτι ανάμεσα σε ξινό και ξύλιασμα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν κοίταγε κανένας εσένα, ξύλιασες τώρα. Θα μπορούσες και εσύ με τον τρόπο σου να έχεις τα δικά σου. Και ο Ιωάννης που λέει: έχει δίκιο η Νάντια, λέει, που δεν συμφωνεί με το ερωτικό παιχνίδι στις τουαλέτες των κλαμπ. Εδώ η Μαρίτα μπέρδεψε τις τουαλέτες των γυναικών με τον αντρών. Φαντάζεσαι, Αλέξανδρε, τον Πάνο και την Νάντια και ξαφνικά τάκ! Και να σου η Μαρίτα, αχ, συγγνώμη, κάντε τη δουλειά σας. Καλά, άμα το αντιμετωπίζει και η Μαρίτα σαν δουλειά. Δηλαδή, είπαμε, μοίραζε εκεί πέρα το τιμολόγιο της. Αλλά βάζεις και το πόδι στην πόρτα, Ιωάννη, δεν αφήνεις ανοιχτά. Δεν είναι, πας και λίγο στον κλιματισμό. Το έχεις εκεί πέρα, ήταν λίγο. Το κάνεις διαφορετικά. Δεν έχει τύχει ποτέ, Ιωάννη, να φασωθείς μέσα στις τουαλέτες ενός κλαμπ. Δηλαδή αποκλείεται να πούμε. Πολύ ωραίο αγόρι. Αποκλείεται να μην σε έχει παρατηρήσει κάποιο άλλο ωραίο αγόρι και να σου έχει προτείνει κάτι αντίστοιχο. Να και η Αρχοντούλα που λέει ήταν πάρα πολύ δυνατός ο κλιματισμός, η αλήθεια. Αρχοντούλα μου, και εσύ ήσουν με το διαμαντοκοπτικό να πούμε των τζαμιών. Ρίσεις, κοίτα να δεις κάτι ωραία πράγματα. Τι χάνουμε, έχετε φωτογραφίες από αυτά? Να τις μαζέψουμε. Γιατί όπως λέει και το παλιό καλό ρητό, μάζευε κι ασύν και ρόγες. Μακριά από τα κόπλα μου. Αλλά τέλος πάντων, είναι διαφορετικό. Ήθελα να μιλήσω με τον Τάκη Φωτίου. Θα μιλήσω την Τετάρτη. Γιατί τώρα δεν προλαβαίνω. Δεν ήθελε να κάτσει σε εμάς η Νάντια που δεν είχαμε τόσο κρύο. Όπα Μαρίτα, εσύ ήσουν να... Τι, χαλαρά. Όλα κάτω. Ω γαμώτο, κοίτα. Πάλι τα κλώτσισα. Όχι, ρε, πήγαινε και εσύ λίγο στον κλιματισμό. Αφού βλέπεις τον Πάνο, ο οποίος ερχόντουσαν οι φίλοι του και του λέγανε αυτινείς τις πετάγονται. Αυτινείς τις πετάγονται. Κάτι φίλοι του, δεν ήθελε το παιδί. Αλλά τέλος πάντων. Έλα, ρε γαμώτο, φτάσαμε στο τέλος σήμερα της εκπομπής και σήμερα. Γαμώτο, και ήταν τόσο ωραία. Δεν πειράζει. Εσείς θα μείνετε ακούνητοι, αγκαγκάνιαστοι. Καθώς σε 2 ώρες έρχεται ο Τάκης Φωτίου. Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, εσωτερικές πληροφορίες, θα έχει δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Θα τον πλακώσουμε και στα μπότοξ να πούμε κτλ. Θα βγούμε όλοι άλλοι εμείς στο πάνελ που είμαστε πιο άσχημοι από τον Τάκη να φαίνεται αυτός ωραίος. Θα κάνει τη λιτευτική δημοσιογραφία και θα μας πει βέβαια και περισσότερα πράγματα και για το σεισμό, το λοιμό, το καταποντισμό. Πόσο χαίρομαι πραγματικά που κάθε φορά που κάνει σεισμό το γράφετε στο Facebook. Είναι απίστευτη αυτή η ανθρώπινη ηλικιότητα, γιατί είχαμε κάποιες ψευδεστήσεις ότι πιθανώς με το σύν το χρόνο τέλος πάντων να εξελιχθούμε κτλ. Κάποια στιγμή έπρεπε να τις κατουρίσουμε αυτές τις ψευδεστήσεις, και κάθε φορά που κάνει σεισμό και το ποστάρετε εσείς στο Facebook, πραγματικά οι ψευδεστήσεις μας ξεθολώνουν και περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Σε 2 ώρες έρχεται ο Τάκης Φωτίου. Και το βράδυ στις 10, επειδή είναι Δευτέρα, θα έρθει και, αν το θυμηθεί, γιατί τώρα κρίση τρίτης ηλικίας κτλ., θα έρθει και ο Σταύρος και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία εμείς. Θα τα ξαναπούμε τώρα αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, όσοι δεν έχετε κλείσει τις θέσεις σας για το Σάββατο στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, που έχουμε το Hey Batman Begins, την καταπληκτική, επική, τεραστίων διαστάσεων και κόστους παράστασή μας. Να το κάνετε τώρα. Να πάρετε την παρέα σας και θα έρθετε. Στείλτε με ένα μήνυμα, Αλέξανδρε, σε αυτό το όνομα τόσα άτομα. Όπως ακριβώς κάνουμε και στα δημόσια ουρητήρια. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα παίξουμε το ούτρο. Και μπράβο μας, ρε. Μπορεί να τύχει σήμερα και στο λιβάδι της ζωής σας να την δείτε ξαφνικά να σας κοιτάει με τα ματάκια, τζίντα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια, τζίντα κυρτά. Τι χαροπίτζει την ουρίτσα και το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα. Κάποια στιγμή να σας πει και εσείς να ανταπαντήσετε. Μπα!
2: Ευχών των Αγίων Πατέρων μου.
0: 5.000 ευρώ.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.
0: 5.000 ευρώ μισθός.
2: Ήσον και σώσον μας.
0: 1.500 πάνω. Τι διάολο γίνεται με το μισθολόγιο?
3: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Έλα, μη τώρα, μη. Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Μη με αναγκάζετε όμως, τραγούδι αποφώνησης. Τραγούδι αποφώνησης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 έξτρα.

0: Ten Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Καλώς ήρθατε στη μεσημεριανή μας φιέστα. Καλώς ήρθατε στον Freeze 98,1. Η Μωτάκης Φωτίου. Ναι, αυτή η groovy ψυχή από τα παλιά. Μετά από τον Αλέξανδρο Πέτρακα, 8 με 10. Δεν ξέρω αν το έχετε πάει σε ρί. Α, είστε θηρία αν το έχετε πάει σε ρί. 10 με 12 ακούσαμε μουσικάρες, μοναδικές μουσικές από τη συλλογή του Athens Free Radio 98,1. Και τώρα ετοιμαστείτε για 2 ώρες, θα ταξιδέψουμε, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα παίξουμε 80s, 90s, Zeros, Eurodance, Pop, μπαλαντάρες, τα πάντα. Κάπως έτσι και μόνο έτσι μπορείς να ξορκίσεις τη Δευτέρα, η οποία είτε καλοκαίρι είναι, είτε χειμώνας είναι, είτε. Πάντα είναι Δευτέρα. Και ειδικά όταν είναι μια Δευτέρα κουνημένη. Τι ζήσαμε μάρα μου χτες, ε. Θα τα πούμε μέσα στην εκπομπή. Τι ζήσαμε το Σαββατόβραδο. Μουσικό σεισμός στο Γκάζι. Και μετά είχαμε τον άλλο σεισμό. Τους μετασεισμούς του πάρτι. Τους μεσημεριανούς από την Εύβοια.

Αυτή είναι η Ταμπάζ με το I Wonder Where You Are. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παιδιά, τι κάνετε? 6 λεπτά μετά τις 12. Στο 8 του Ιούνιου και μιλάγαμε τώρα, κουβεντιάσαμε δηλαδή για, για τους σεισμούς της Κυριακής στην Εύβοια, οι οποίες συνεχίζονται, αλλά έχουμε πολύ καλή, μα πάρα πάρα πολύ καλή μετασεισμική ακολουθία και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Έχουμε τριαράκια, τεσσαράκια. Αυτό σημαίνει ότι ξεδιμένη, παιδιά, η φάση. Χωρίς να είμαι επιστήμονας, αλλά πάνω απ' όλα σεισμολάγνος, μπορώ να σας πω ότι έχουμε εξαιρετική σεισμική ακολουθία. Δεν πρέπει να φοβάστε για τίποτα. Και δηλαδή τώρα τι να πας να συγκρίνεις με τα 4,5 που έκανε στην Εύβοια, με τα 7,8 ρίχτερ που έγινε στις Φιλιππίνες, με 130 τραυματίες μέχρι στιγμής και 15 τουλάχιστον νεκρούς, με τη γη να μην σταματάει να χορεύει. Τα βίντεο είναι συγκλονιστικά, πιστεύω ότι ίντερνετ έχετε, μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε. Βλέπεις αυτά και λες μετά ότι οι σεισμοί, ρε παιδιά, πραγματικά που ζούμε εδώ είναι κυριολεκτικά τίποτα. Τίποτα δηλαδή, τίποτα. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Εμείς εδώ μόνο σεισμούς μουσικούς έχουμε. Γεια σου Μανώλη, χαίρομαι που σ' άρεσε η παρτάρα. Εμχορτάσαμε Eurodance, Μεγάλη δόση, όχι αστεία. Φιλάκια σε όλο το στρατόπεδο και μας ακούει στην Πέραμο. Και ευχαριστούμε που έρχεστε από τόσο μακριά για μας. Γεια σου Θέμη μου, καλό μεσημέρι στο Θέμη μας. Για να δω ποιοι άλλοι έχουν ξυπνήσει. Πρέπει να ελέγξω, να μπω τώρα στο www, μπείτε και εσείς, free981.fm, www.free981. Ό,τι να είναι πατάω. FM, ωραία, .fm, όχι com, FM. Μπαίνοντας στο site μας βλέπετε όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Και στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει το ωραιότατο μας φακελάκι που στέλνετε το μηνυματάτσι. Μολφέτας πρώτος, 12 και 1, και 12 με 3. Γεια σου ρε Μολφετάκι. Και 12 με 3 η γκρουβίτα. Αυτά είναι για να θυμόμαστε από πού έχουμε έρθει. Νάτος και ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα, καλημέρα Αγγέλα Δετάκη. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε το πρωί στο Πέτρακα. Έδωσα όλο το ρεπορτάζ από το πάρτι. Περιμένουν το επόμενο πάρτι τα φρακάκια του Φορλίδα. Θα τα πω όλα στο Φορλίδα. top10fashion.gr στην παρέα μας, παιδιά. Ναι, γιατί από εκεί αγοράζουμε όλοι. Γιατί πολύ απλά έχει πάνω από 4.000 ρούχα να διαλέξεις. Γιατί έχει νούμερα από small έως και 7 extra large. Γιατί είναι στην Παιανία και πας στη βόλτα σου για μπάνιο και πηγαίνεις και ψωνίζεις για όλη την οικογένεια. Γιατί είναι συνεργάτη μας 2 χρόνια και βάλε. Γιατί έχει εκπτώσεις για τους ακροατές του Athens Free Radio. Γιατί όλα τα βρίσκεις στη Λεωφόρο Λαυρίου 99. Αιώνιος υποστηρικτής της εκπομπάρας και του Free Radio 98,1. Ευχαριστούμε πολύ. top10fashion.gr.

και ανεβαίνει, ού και ανεβαίνει που λέγεται το τραγούδι. Στους 32 βαθμούς θερμοκρασία τώρα. Θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη αυτή την εβδομάδα, το ξέρετε αυτό. Θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη αυτή την εβδομάδα, το ξέρετε.

Να ήταν και ο Κρίς και όλοι. Όλοι, παιδιά, μπράβο. Μπράβο και ο Βόλαρος λύσαξε. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι χορτάσαμε πολύ μουσική, ρε παιδί μου. Στα αυτιά μου φτάνουν πληροφορίες όμως ότι θα γίνει και ένα πολύ ωραίο παρτάκι στα δυτικά προάστια προς το τέλος του μήνα. Πληροφορίες περιμένουν να επιβεβαιωθούν στις επόμενες 1-2 μέρες. Εσείς μας ακούτε από δυτικά προάστια, έρχεται κάτι για σας καλό. Θα σας πω λεπτομέρειες στις επόμενες 1-2 μέρες. Και φυσικά αρχές του Ιούλη, αν όλα πάνε καλά, ζούμε μέχρι τότε. Έχουμε το ραντεβού μας για το birthday party και τον αποχαιρετισμό για τη ραδιοφωνική αυτή σεζόν. Σας είπα περιληπτικά τι πρόκειται να ζήσουμε εφόσον δεν γίνουν σεισμοί κατά από τη ζεμή. Μέχρι τότε όμως οι μουσικάρες είναι εδώ και παίζουν για σας. Ο τρόπος επικοινωνίας είπαμε www.free981.fm. Μπαίνεις, βλέπεις κάτω το φακελάκι, στέλνεις το μηνυματάκι. Αλλά μπορείτε να μου στείλετε και στο Instagram, αν σας είναι πιο εύκολο δηλαδή, είσαι στο αυτοκίνητο, στο δρόμο. Κάνε με ένα follow στο Insta, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Και στο Facebook Τάκης Φωτίου. Μετά τον Κωνσταντίνο μου στείλε μήνυμα και ο Κρίς. Γεια σου Κρίς. Γεια σου Τάκη, τι παρτάρα ζήσαμε το Σαββατόβραδο. Το πρωί έγινε χαμό στον Πέτρακα. Δεν πρόλαβε να σε καλέσει, μα περίμενα να με καλέσει. Ξύπνησα και νωρίτερα. Και λέω θα πρέπει να μεταδώσω τα σεισμικά φαινόμενα και του πάρτι και τους μετασεισμούς με τους πραγματικούς σεισμούς. Ήταν ένα κουνημένο weekend και εύχομαι να μείνει μέσα στο Σαββατοκύριακο εκεί. Τρελάθηκε το πρωί σήμερα. Γεια σου Τάσο, διαβάζω τα μηνύματά σας βροχή. Γεια σου Θέμη, γεια σου Πάνο. Καλό μεσημέρι σε όλους, χαίρομαι που είστε εδώ ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία η φάση που έχουμε βρει τον τρόπο να επικοινωνούμε μετά από τόσα χρόνια και να επικοινωνούμε με τον δικό μας πολύ ξεχωριστό ραδιοφωνικό τρόπο εδώ. Ο Ιούνις είναι ο μήνας της χαράς. Θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι σαν να είμαι τις τελευταίες μέρες στο σχολείο. Οπότε είμαι σε μια συνεχόμενη χαρούμενη διάθεση. Δεν έχω κάνει ακόμα την πρώτη βουτιά. Όχι Μαράκι, γεια σου Μαράκι. Γενικά με το νερό, παρότι μου είμαι καρχινάκι, η σχέση μου, ενώ με τη θάλασσα, όχι με το νερό γενικά, με τη θάλασσα έρχεται και κάπου τον Αύγουστο και μόνο αν η θερμοκρασία είναι 70 βαθμούς μέσα στο νερό. Δηλαδή από Κύπρο και κάτω και Αφρικές και τέτοια. Μόνο με τέτοιες θερμοκρασίες βουτάω. Είναι πολύ χρουλιάρης, πολύ. Τσάμπα η τρίχα δηλαδή, αυτό έχω να σου πω.

Ten Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

για τον Αναστάση μας που το χορεύει, φαντάζομαι. Εκεί μαζί με τους Καρχαρίες στην Κόρινθο. Είναι the hit of the night, στο αγαπημένο ραδιόφωνο των 80's, 90's, zeros. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που αγαπάς. Ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Καλό μεσημέρι σας. Μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Είμαστε εδώ δυνατά, ζωντανά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8. Όλο τον Ιούνιο θα είμαστε παρέα. Θα είμαστε μέχρι και τις 3 Ιούλη εδώ ζωντανά στον αέρα του Free. Πάμε να σας πω για τα ζώδια τώρα που ευνοούνται περισσότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου σύμφωνα με το Marie Claire. Σύμφωνα με το Marie Claire, Αφροδίτη και Δία συναντιούνται στον καρκίνο και αυτό λέει είναι πάρα πολύ καλό. Ποια είναι τα τρία ζώδια λοιπόν που ευνοούνται περισσότερο μέχρι και τις 12 Ιουνίου, δηλαδή για τις 4 μέρες ό,τι κάνετε, μετά μάλα. Ο καρκίνος! Yay! Η αυτοπεποίθησή σας ενισχύεται και γύρω σας φαίνεται να ανταποκρίνονται θετικά στην ενέργεια που εκπέμπεται. Yes! Η ζυγή. Κάθε φορά που η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης πλανήτης, συναντά τον Δία, δημιουργούνται προϋποθέσεις για ιδιαίτερα τυχερή περίοδο. Στα επαγγελματικά περισσότερο, ζυγή, στα επαγγελματικά. Είναι η στιγμή που βλέπεις τη σκληρή δουλειά να επιστρέφει πίσω πολλαπλάσια. Ένας πειρασμός υπερβολής για τους καρκίνους υπάρχει αυτή την περίοδο. Αλλά η σωστή κατανομή της ενέργειάς σας θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε θετική δυναμική και για τους επόμενους μήνες. Και τέλος, η εγώκερη, παιδιά. Είστε από τους τυχερούς αυτού του τετραημέρου. Αυτή τη φορά το ενδιαφέρον στρέφεται στις προσωπικές σχέσεις. Τυχερή στα προσωπικά, η εγώκερη λέει. Τα ζώδια λένε, τα άστρα λένε, εγώ δεν ξέρω τίποτα, εγώ είμαι αθώος. Έχω βουτυχτεί μέσα στο καζάνι της αθωότητας. Τα δικά μας μεσημέρια στον Free. Με τη μουσική να κάνει το δικό της παιχνίδι. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα 80s, 90s, zeros, δεν είναι τα dance, τα pop, τα euro dance, αλλά είναι και υπέροχες μπαλαντάρες που μας έχουν σημαδέψει. Σαν αυτή.

Πάντα εδώ στον Φρίσο 98,1 να στείλω την αγάπη μου και στο Γιάννη το Βιδάλι μας. Έχει έρθει από την Πάρο στην Αθήνα μας. Και ομορφαίνει τον κόσμο με τα κουρέματά του.

Δεν πέσαμε, όχι. Δεν θέλω να πέφτουμε. Απλά σας πάω χαλαρά γιατί είναι και Δευτέρα. Είναι και τα νεύρα μας τέντα με τους σεισμούς. Είναι οι μετασεισμικές δονήσεις μετά με την τεράστια Τιτάνο, τεράστια παρτάρα του Free. Η μεγάλη παρέα συνεχίζει δυνατά και ζωντανά. Πάμε να ροκάρουμε λίγο.

Erasmus, Living in a World Without You, Van Halen, Jump. Φυσικά και ροκάρουμε με τα 80s, 90s και Zeros, και φυσικά λατρεύουμε να ροκάρουμε και με τα καινούρια, τα οποία θυμίζουν 80s, 90s. Όπως η συμμετοχή της Ρουμανίας φέτος με την Αλεξάνδρα και το Choke Me. Στη φετινή Eurovision πάντα. Τρίτο κατάφερε να έρθει αυτό εδώ. Η Ευρώπη ροκάρει ακόμα. Betray me, you are here to obey me, are you not?

0: Ώρα να κηρύξω νομίζω. Η ώρα είναι μία και... Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης Δευτέρας.
1: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
0: Back to the music. 3 λεπτά μετά τη μία. Ο Τάκης Φωτίου ζωντανά στον Free 98,1 μέχρι τις 2 μαζί. Μία ώρα γύρω dance δεν έχω βάλει. Τώρα θα λυσάξω.

με πουθενά, χορεύουμε. Δευτέρα είναι, θα περάσει. Είναι εκπομπή Φιέστα. Που το καλοκαίρι γίνεται Σιέστα.

Γκρουφίτα, στείλε και εσύ το δικό σου μήνυμα να πεις ένα γεια στο στούντιο. Ζωντανά είμαστε εδώ στον αέρα. Μπορείς να το κάνεις μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού www.free981.fm www.free981.fm. Υπάρχει ένα φακελάκι στο κάτω μέρος της σελίδας, το πατάς και στέλνεις το μήνυμά σου εναλλακτικά. Στείλε μου στο Insta Τάκης κάτω παύλα Φωτίου, Τάκης κάτω παύλα Φωτίου, ή στο Facebook Τάκης Φωτίου και με βρίσκεις αμέσως.

0: Τατιάνα. Η γύρω dance που όλοι αγαπάμε στον Free.
1: One. 80s and 90s.

Nina. The reason is you. Always you. Εν τω μεταξύ να μας ενημερώσει κάποιος τι γίνεται εκεί στην Κόρινθο. Ο Καρχαρίας συνεχίζει να κάνει βόλτες. Τον πιάσατε, τον ψήσατε, τον μαγειρέψατε ή θα κυνηγάει να σας φάει τα τέτοια σας? Από χτες πάντως κάνει βόλτες non-stop. Δεν μας φτάνανε οι μέδουσες, οι μοβ. Έχουμε και τα καρχαρίνια τώρα.

κάνει η Βόλτερς, μου λέει ο Αναστάσης. Αναστάση, πήγαινε να τον χαϊδέψεις. Με το μαγιό σου όμως, πρόσεχε.

Jam & Spoon, Ride in the Night. Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Έχουν φτάσει τα καλοκαιρινά και γίνεται χαμός, παιδιά. Χαμός, πραγματικά. Πάνω από 4.000 ρούχα να διαλέξεις, με νούμερα από small έως και 7 extra large. Δημήτρης Φορλίδας δίνει το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο. Δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Έχει ντύσει, παιδιά, τη μισή τηλεόραση, τα μισά σύριαλ. Τα ρούχα που βλέπετε είναι από αυτόν. Ακόμα και ιδέα να μην έχεις από μόδα, και μιλάω για τον εαυτό μου, πάω και με ντύνει. Top 10 fashion στην Παιανία. Top 10 fashion και στον υπολογιστή σου, όμως τα στέλνεις σε 48 ώρες όπου και αν είσαι. Ακόμα και αν έχεις το δικό σου κατάστημα, στο δικό σου μαγαζί, τη δικιά σου εταιρεία, φτιάχνει και εταιρικά. Μπες www.top10fashion.gr, www.top10fashion.gr, να μάθεις λεπτομέρειες. Έχει και τηλέφωνο εκεί. Τηλεφώνησέ του, πες ότι το άκουσες στο ραδιόφωνο εδώ στον Free και θα σε ρωτήσει και θα σου κάνει και καλύτερη τιμή. Top10fashion.gr, Λεωφόρος Λαυρίου 99, Παιανία. In the deep, γιατί να πας αλλού? Of the night, why? Where the shadows chase each ray of light, you're the... Με νούμερα από small έως και 7 extra large. By my side, πού θα βρεις αλλού? Top 10 fashion.

Ten Fashion. Το νούμερο ένα κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

Blue με το υπέροχο Total Miss You. Τα αγαπάμε χρόνια τώρα. Όλα παίζουν εδώ στον Free. Το ένα καλύτερο από το άλλο. 80s, 90s, Zeros, ό,τι αγαπάς είναι εδώ.

Ακόμα χορεύουμε από το Σάββατο. Το νιώθετε? Πάω να ρίξω ρυθμούς και δεν με αφήνω μόνος μου. Λοιπόν, εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μου γράφει ότι θα έχουμε ασθενής βροχή. Δεν θέλω τέτοια. Δεν υπάρχουν βροχές τώρα. Αυτή την εβδομάδα θέλω ηρεμία, ζέστη και όχι βροχές. Μη. Έχω το άγχος του διαχειριστή που θα κάνει απεντόμωση, καταλαβαίνετε.

Και ο φοβερός DJ Bobo, η επιστροφή του με το Fire and Ice. Τι συναυλιάρες έχει κάνει ο τύπος στη Βόρεια Ευρώπη, γεμίζει πάλι στάδια. Χαμός γίνεται παντού, παιδιά, παιδιά, αλήθεια. Υπέροχα πράγματα. 15 πριν τις 2. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Because I'm loving you. Γι' αυτό τα κάνω όλα αυτά. We love each other. Χρόνια τώρα. Μεγαλώσαμε μαζί με τις μουσικάρες μας. Με την καλή μας τη διάθεση και το χαμόγελό μας. Και αυτό δεν θα το χάσουμε ποτέ.

Charles Shaw με το I'm Feeling. Αν δεν κάνω λάθος, Charles Shaw ήταν τελικά, να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, η φωνή πίσω από τους Milli Vanilli. Δηλαδή αυτός τραγουδούσε και όχι Milli Vanilli. Τέτοια ζούσαμε τότε. Ο Τάκης Φωτίτων στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Ραντεβού την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πάρα πολύ. Σήμερα και αύριο λίγο προσοχή παραπάνω με τις σεισμικές δονήσεις, γιατί είμαστε σε έξαρση. Και σήμερα και αύριο, προσέξτε λιγάκι παραπάνω. Γεια σας. Πέταξε τη βόμβα και φεύγω. Γεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
5: Okay, Eddie. This one's for you.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Free 981, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, μου αρέσει όταν σημαίνει αυτό. Απόγευμα Δευτέρας. Εδώ στον Free 981 από την Αθήνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι.

0: Boys.
1: 30 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα στο Ολυμπιακό Σταδίο της Αθήνας. Πάνω μειότυπος ο καιρός αύριο. Και έτσι μακροπρόθεσμα που το βλέπω, μέχρι και την Παρασκευή κάπως έτσι θα πάει. Αν να σας πω ότι αύριο μετά το μεσημέρι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχής. Όταν λέμε βροχής τώρα μην φανταστείτε βροχή, έτσι. Μικρή όμως πιθανότητα, απλά το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος, βεβαίως μέσω του οποίου μας ακούτε. Και κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Συνεννοηθήκαμε, οκ. Okay. Classic Hits Radio, Free 98.1.

Καλησπέρα να στείλουμε στο Χαλάνδρη, στο Δημήτρη, στις Σέρες, στο Μιχάλη, στο Περιστέρι, στον Νικηφόρο και στην Σούλα. Στο φίλο μου τον Γιώργο Γεωργίου, στον Γιώργο Μολφέτα, καλησπέρα. Να σας πω ότι το boys που ακούσαμε πιο πριν ήταν εμπιστευτικό για τον φίλο μου τον Νάσο. Καλησπέρα στη Νέα Ιωνία, στον Νικόλα. Καλησπέρα και στη φίλη μου την Ρένα και βεβαίως όλους εσάς που μας ακούτε ζωντανά αυτή την ώρα. Classic Hits Radio, 98.1.

ξεκινήσετε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, άναδος κάθοδος, εξαιρετική κατάσταση, απλά η κάθοδος μετά το ready θα σας δυσκολέψει πάρα πολύ. Παραλιακά το ρεύμα προς Πειραιά θα σας ενθουσιάσει μετά το Καλαμάκι. Άνοδος Λεωφόρου Μεσογείων, εξαιρετική. Άνοδος Κηφισίας μέχρι το Υγεία, πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα. Έχουμε την Λεωφόρο Ηρακλείου σε εξαιρετική κατάσταση και αυτή. Πατησίων μια χαρά. Βεϊκού, μόνο το ρεύμα προς Μαρούσι θα είναι αυτό που θα σας αρέσει ιδιαίτερα. Λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ καλή. Οι υπόλοιποι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε, απαιτούν πολύ υπομονή και κυρίως πολύ καλή μουσική. Καλησπέριζω τη φίλη μου την Σόφη και τον Νικόλα από το Χολαργό.

το καταλαβαίνετε. Επηρεάζονται από τη θερμοκρασία, η ζέστη με συγχωρείτε, αυξάνει τη δραστηριότητά τους, κάνει πιο εύκολη την εμφάνισή τους σε κουζίνες, μπάνια και σκοτεινά σημεία του σπιτιού. Το πρόβλημα με τις κατσαρίδες, να ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι συνδέονται με τη βρωμιά, αλλά και το γεγονός ότι κινούνται γρήγορα και απρόβλεπτα. Αυτό ενεργοποιεί σχεδόν αισθηκτοδός μία αίσθηση κινδύνου στον άνθρωπο. Υπάρχει, λέει, ένα κόλπο για να τις διώξεις. Είναι απλό. Ζάχαρη, λέει, και μαγειρική σόδα σε ίσα μέρη. Γιατί η σόδα, δεν καταλαβαίνω. Θα φάνε τη ζάχαρη και μετά σόδα για να μην τη πιάσει τη σπεψία. Δεν καταλαβαίνω. Πάση περιπτώσει, εδώ λέει λοιπόν ότι η ζάχαρη λειτουργεί ως δόλωμα επειδή τη προσελκύει, ενώ η μαγειρική σόδα είναι το συστατικό που δρά, λέει, στο πεπτικό του σύστημα.

να χωνέψουν, να φάνε κι άλλο. Λοιπόν, ανακατέψει λέει 2 κουταλιές ζάχαρη και 2 κουταλιές μαγειρική σόδα. Καλά λέει για να γίνει ομοιομόρφο το μείγμα. Και το βάζει λέει πίσω από ηλεκτρικές συσκευές κατά τον νεροχύτη, κοντά σε κάδο σκουπιδιών κτλ. Δεν ξέρω εγώ τι να πω. Δοκιμάστε ρε παιδιά και πείτε μου και εμένα αν έχετε νέα. Καλησπέρα στα Μάτι Κατσαρόπουλε. Λουκρέζια. Αυτό είναι το Live to Tell. Έρχεται από το 2001. Τι ακούμε. Here.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Pulse PP στο Cooperation στα 36 μετά τις 6 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the Future αυτό της Δευτέρας. Μιας Δευτέρας η οποία ακόμα κοιτάμε, γιατί ξέρετε είμαστε και μεγαλοκοπέλες ένα πράγμα, έτσι, μεγαλοπαιδιά. Λοιπόν, και κοιτάμε να συνέλθουμε, παιδιά, το Σαββατόβραδο. Δεν είναι εύκολο σε αυτή την ηλικία, το καταλαβαίνετε. Θέλουμε το χρόνο μας για να αντέξουμε. Ενώ εσείς, ας πούμε, που είσαστε αγριανιάτα, κατευθείαν Κυριακή πρωί ήσασταν γιούχου. Πέρα από την πλάκα τώρα, καλά περάσαμε προχθές το Σάββατο. Μου άρεσε ιδιαίτερα. Είδα Πουγάλους φίλους, αγαπημένα πρόσωπα. Γνώρισα νέο κόσμο. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Στο επανειδήν, στο επόμενο πάρτι, όταν γίνει, δεν ξέρω ακόμα, ημερομηνίες με βάζει να λέω πράγματα για τα οποία δεν μπορώ να μιλήσω και δεν τα ξέρω άλλωστε. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Γιώργο, εμπιστευτικά πιο πριν μου το ζήτησε, το Come Go With Me. Έρχεται απευθείας από το 1987, Γιώργο.

Θα πάμε σε μια δήλωση της Μαντόνα, η οποία πρόσφατα εξέφρασε έντονα την αντίθεσή της στη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των συναυλιών, προτρέποντας το κοινό να αφήσει τις οθόνες στην άκρη και να ζήσει τη στιγμή. Όπως ανέφερε, η τεχνολογία έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τις ζωντανές εμφανίσεις. Η τραγουδίστρια βρέθηκε την 5η Ιουνίου στο Beacon Theater στο Μανχάταν με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας Confessions 2, όπου ακολούθησε μετά συζήτηση με το κοινό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στάθηκε ιδιαίτερα στην τάση των θεατών να καταγράφουν διαρκώς όσα συμβαίνουν γύρω τους, υποστηρίζοντας ότι αυτό έχει μεταβάλει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο ζουν τις εμπειρίες τους. Είπε, κάποια στιγμή ήρθα σε αυτή τη γη για να δρω, όχι για να παρακολουθώ. Αναφερόμενη στην πρόσφατη συμμετοχή της στο Coachella μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, εξήγησε ότι παρότι χάρηκε για την εμφάνισή της, ένιωσε έκπληξη βλέποντας απέναντί της ένα κοινό που κρατούσε ψηλά τα κινητά τηλέφωνα αντί να συμμετέχει ενεργά στη στιγμή. Συντάσσομαι με Μαντόνα. Το στέλνω σε Ελένη.

το πιο αναγνωρίσιμο συνοδό του Μάικλ Τζάκσον, που για χρόνια βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του. Ο Χιμπατζής είναι ο Bubbles, που έγινε παγκοσμίως γνωστός στη δεκαετία του 80, συνοδεύοντας τον καλλιτέχνη σε εμφανίσεις, ταξίδια και δημόσιες εμφανίσεις. Περισσότερο από 3 δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση στο προσκήνιο και χρόνια μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, ο Bubbles εξακολουθεί να ζει, έχοντας αφήσει πίσω του πλέον τα φώτα της δημοσιότητας. Στα 43 του χρόνια πλέον ζει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον μαζί με άλλους χιμπατζίδες, έχοντας αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα του. Να σας πω ότι σύμφωνα με το προσωπικό του καταφυγίου, περνά μεγάλος μέρος της ημέρας του στην Εώρα. Οι φροντιστές επίσης ότι είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και προστατευτικός απέναντι σε νεαρότερους χιμπατζίδες του καταφυγίου. Και από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της καθημερινότητάς του είναι ότι εξακολουθεί να ακούει τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον.

καλωσόρισω τον φίλο μου τον Μανώλη, τον συνονόματό μου, τον Πάνο, τον Χρήστο, τη Μαρία, τον Στέλιο, τον Ηλία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όπως κάθε χρόνο στην αφετηρία της καλοκαιρινής περίοδου, το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, το ΠΑΚΟΕ δηλαδή, έδωσε στη δημοσιότητα τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα των ελέγχων του για την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν 12 Μαΐου σε δημοφιλείς ακτές γύρω Πέριξης Αττικής. Τα αποτελέσματα δημιουργούν ξεκάθαρο χάρτη σε εισαγωγικά καταλληλότητας για τους λοόμενους. Κόκκινες σημαίες, ξεκινάμε από εκεί. Λουτρόπυργος, κόλπος ελευσίνας.

κατάλληλα τα σημεία στην παραλία της Νέας Περάμου. Επίσης οι γυρούσες στον Κορυφιακό Κόλπο, ακατάλληλη παραλία Δελφίνια, να ξέρετε. Πράσινες σημαίες τώρα στα Μέγαρα, κατάλληλα τα νερά στην παραλιακή οδό Μεγάρων. Στην Κινέτα, ασφαλής είναι η παραλία. Μικρό Πεύκο, Αλεποχώρη και Ψάθα, εξαιρετική ποιότητα των υδάτων εκεί. Άγιοι Θεόδωροι και Σουσάκι, Λουτράκι και Σχήνος. Κλείνοντας, να σας πω ότι το ΠΑΚΟΕ φυστά την προσοχή στους πολίτες να ενημερώνονται διαρκώς και να επιλέγουν συνειδητά τις παραλίες που πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας, προστατεύοντας βέβαια τη δημόσια υγεία. Εντάξει. Καλώς ορίζω τη συνάδελφο Φένια Φελέκου στο αμάξι. Να προσέχεις, έτσι, μαζί με τον Κώστα.

0: Αθήνη λατρεμένη μας όπους από το 1984. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος, βεβαίως μέσω του οποίου μας ακούτε. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Okay.
1: I like the beat. Free.
2: Yeah, it's awesome.
1: 98.1.
3: All the hits.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

Πάρα πολύ καλά. 4 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Κουμπάκι χρονομηχανής, 8 Ιουνίου 1958. Στη Μινεσότα γεννήθηκε ο μεγάλος τραγουδιστής, μουσικός και ηθοποιός βεβαίως, Prince. Έχει κερδίσει 7 βραβεία Grammy στην καριέρα του, μία χρυσή σφαίρα και ένα βραβείο Oscar. Το όνομά του βεβαίως και γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το Μάρτιο του 1994.

1940 ήρθε στη ζωή στην Ουαλία ο Tom Jones. Από το ξεκίνημα της καριέρας του στα μέσα της δεκαετίας του 60 έχει τραγουδήσει πάρα πολλά στυλ, να ξέρετε. Πολλά τραγούδια του συμπεριλήφθηκαν σε soundtrack ταινιών όπως το What's New Pussycat του 65, James Bond Thunderball του 1965 επίσης. Το Μάρτιο του 66 στην 8η τελετή απονομής των Grammy Awards κέρδισε βραβείο Best New Artist. Μέχρι σήμερα οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια αντίτυπα. Το 2003 ο Tom Jones είχε ήδη τιμηθεί με τον τίτλο Officer of the Order of the British Empire. Χρήστηκε επίσης υπότης από τη Βασίλισσα Ελίζαμπεθ της Αγγλίας.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 8 Ιουνίου 1972. Το musical Grease κάνει πρεμιέρα στο Broadcast Theater στο Broadway. Σας θυμίζω ότι σαν ταινία γυρίστηκε το 1978, ενώ πιο πριν ήταν musical. Ανάμεσα στους ηθοποιούς είναι και ο 17

Μάλιστα, 8 έκτου τώρα του 1987. Συναντάμε την Kim Wilde με το single You Keep Me Hanging, το οποίο σαν σήμερα φτάνει στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard 100. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε νούμερο 1 σε Αυστραλία, Καναδά και Νορβηγία. Έφτασε επίσης νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

πάρα πολύ καλά, θα γυρίσουμε το διακόπτη. Θα μείνουμε στις 8 έκτου βεβαίως. Απλά θα πάμε στο 1963. Γιατί στο Milwaukee γεννήθηκε ο Gordon Gunn. Ήταν ο τραγουδιστής και κιθαρίστας βεβαίως των Violent Femmes. Να σας πω ότι το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1980 και διαλύθηκε

8 Ιουνίου τώρα, 1976, Real Thing με το single You To Be Are Everything. Κάνουν new entry στα βρετανικά charts, απευθείας στο νούμερο 22. Να σας πω βεβαίως ότι έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά, έφτασε μόλις μέχρι το νούμερο 64. Και ο λόγος είναι ότι την ίδια ακριβώς εποχή, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, υπήρχαν πάρα πολλές cover version του τραγουδιού. Και αυτό βεβαίως μπέρδευε τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση από τους Βρετανούς, The Real Thing.

Στην Ουαλία γεννήθηκε η Bonnie Tyler, γνωστή για την χαρακτηριστικά δυνατή και βραχνή φωνή της. Πάρα πολλές επιτυχίες μας έχει δώσει. Σας θυμίζω ότι το 2013 εκπροσώπησε και το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision με το Believe in Me. Αυτό όμως που ακούμε είναι το αγαπημένο μου It's a

40 στο New Jersey, με συγχωρείτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα, η μεγαλύτερη από τα τρία παιδιά που απέκτησε ο Φρανκ Σινάτρα με την πρώτη του σύζυγο. Να σας πω βεβαίως ότι η καριέρα της ξεκίνησε ως ηθοποιός και τραγουδίστρια το Νοέμβριο του 1957. Αυτό είναι από τα πιο όρθα τραγούδια της, μαζί με το Lee Hazelwood.

πριν κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, να καλωσορίσω τον Ιωάννη, John John Ed Father και τη φίλη μου την Νάντια, και να πάμε σε μια μέρα σαν τη σημερινή, στις 8 Ιουνίου 1960, να συναντήσουμε τον Simply Red, αλλιώς Mick Hucknall. Γεννήθηκε σαν σήμερα στο Manchester, στην Αγγλία. Αυτό είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει γράψει ποτέ. Είναι το Holding Back the Years, το οποίο μάλιστα έφτασε και στο νούμερο 2 στα βρετανικά Single Charts.

0: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

44 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future της Δευτέρας. Clubhouse, το Do It Again, Billie Jean. Καλωσορίζω την φίλη μου την Κατερίνα, τον Γιώργο, τον Κώστα, καλησπέρα, τον Τάκη, τον Βασίλη, την Μαρία, την Μάγια. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε και κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο.

Σας θυμίζω σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας ο Γιώργος Αποστολίδης. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στον Σταύρο Μυστεγνιώτη, ο οποίος θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα παίζοντας τα καλύτερα. Μην χάσετε κανέναν τους.

Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο 2ωρο. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ και με τρόπο και με πάθος αν γίνεται τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Σε λιγάκι θα έρθει ο Γιώργος Αποστολίδης να πάρει σκυτάλι. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ για την παρέα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Νομίζω ότι επίσημα είμαστε βαθιά στο καλοκαιράκι. Προχθές έκανα το τραγικό λάθος να κυκλοφορήσω κατά μεσήμερο, θεωρώντας ότι πρέπει να κάνω την γυμναστική μου στις 3.30 το μεσημέρι. Και γύρισα έχοντας πάρει το χρώμα του Άδωνη Γεωργιάδη, ξέρετε αυτό το μελαμψό που έχει πάρει από το σολάριουμ, μέσα σε μισή ώρα. Η θερμοκρασία ήταν υψηλή. Μιλάμε, δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος στον δρόμο. Μόνο ένας βλάκας όπως εγώ. Την άλλη εβδομάδα που τελειώνουν και τα σχολεία, κάποια έχουν τελειώσει, τώρα έχουμε και, είμαστε και στη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όσους έδωσαν και όσους θα δώσουν. Δίνουμε και εμείς εξετάσεις πανελλήνιες εδώ, στον Athens Free Radio. W Athens Free Radio. Μας ακούτε πανελλαδικά και παγκόσμια. 98,1 από τα FM, αν είστε στο αυτοκίνητο και δεν έχετε CarPlay. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε.

Η αγαπημένη Queen, I want it all, μας λένε. Δεν ξέρω αν πρέπει να το υποστηρίξουμε κι εμείς. Ας είναι λίγα και καλά. Για τη συνέχεια έχω επιλέξει ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο τον οποίο δημιουργήθηκε. Βασικά δεν δημιουργήθηκε ακριβώς, διότι είναι... κυκλοφόρησε το ίδιο έτος με την original version. Είναι από τη Σάντρα και λέγεται Japanese Vibe.

42 χρόνια πριν ο Μισελ Κρετού καταφέρνει, μάλλον προσπάθησε, να επισκιάσει τον Big Japan, τον Alphaville, και ευτυχώς δεν τα κατάφερε. Ένα τραγούδι με λίγο πιο ανατολικό ήχο, με τα φωνητικά της Άντρα, η οποία τότε εκτοξεύτηκε στα τσάρτ με την προσωπική της καριέρα. Ένα τραγούδι που το μάθαμε τη δεκαετία του 2000, όντας ψάχνοντας τον δίσκο που περιείχε αυτό το τραγούδι, ένα 7 inch βινήλιο, η μοναδική του επίσημη κυκλοφορία. Και έτσι καταφέραμε να το ακούσετε στα ραδιόφωνα εκείνης εποχής. Καλησπέρα στους Γιώργηδες εκπομπής και τους τρεις. George M, Γιώργος Γεώργιου. Και ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για να ακούτε εσείς ραδιόφωνο. Όχι, δεν είναι τεχνικός κεραιών. Ρεύμα σας δίνει. Ο άλλος άνθρωπος που είναι υπεύθυνος εδώ για την εκπομπή αυτή, για την εκπομπή αυτή της εκπομπής, σωστά το είπα, ο Σταύρος Μισερνιώτης. Καλησπέρα Σταύρο. Μη φέρεις τίποτα μετά. Είμαι φαγωμένος.

Καλησπέρα στην Κατερίνα από Βόλο. Παρούσα δηλώνει και σηκώνει το χεράκι. Ναι, Κατερίνα, για λίγες εμφανίσεις. Έχουμε μπει καλοκαιράκι, είπαμε. Τέλος του μήνα. Πάμε εδιψώ με το Σάμιο. Που πολύ σωστά είπε ο Γιώργος ο Γεωργίου. Έπρεπε να μας μεταφράσει τους στίχους από το τραγούδι της Σάντρα, μιας και είναι στα γερμανικά.

Είμαστε πίσω στο 1986 και με αφορμή ένα post στην επίσημη σελίδα των Huber Cast στο Facebook. 30 Μαΐου 1986 και το άλμπουμ 10 Songs. Η τεράστια δημιουργία των Armand Volker και Michel Cretu, όπως οι ίδιοι οι Χιουμπερτικά παραδέχονται. Αυτή τη στιγμή μάλιστα είναι νούμερο 6 στο iTunes στην Γερμανία και έτσι αποδεικνύει ότι όσα χρόνια και να περάσουν, τα ωραία δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας.

τον Friday Night από τον Savage, Ρομπέρτο Ζανέτη, όπως αρέσει να τον λέμε. Το τραγούδι σταθμός στην Italo Disco και για μένα, πιο σωστά, η Italo Disco. Περιέχει τα πάντα, περιέχει τους ήχους, περιέχει τους στίχους, περιέχει τα beat, περιέχει οτιδήποτε μπορεί να ονομαστεί Italo Disco. Να καλησπερίσουμε τον Κώστα και την Μαρία. Μαρία, ανησύχησα, δεν ήρθε σήμερα νωρίς. Έχουμε περάσει ήδη στο πρώτο ημίωρο και ακόμη δεν έχω πάρει πληροφορίες για το τι έκανε ο Βόλης το Σάββατο στο πάρτι. Το Σάββατο, για όσους δεν το ξέρουν και για όσους δεν πήγανε, όπως εγώ, για λόγους ανωτέρας βίας, είχαμε το απίστευτο πάρτι του Athens Free Radio στο Dirty Blonde, στο Γκάζι. Τη μουσική επιμελήθηκαν φυσικά η παραγωγή του Athens Free Radio. Αλλά έχω ένα κενό, έμαθα τα πάντα, μην νομίζετε, έτσι, εξ αποστάσεως. Έχω ένα κενό για το τι έκανε ο Παναγιώτης Βόλης την ώρα που δεν έπαιζε μουσική. Λοιπόν, Γιώργο Γεωργίου, σαν ανταποκριτής εκεί στο πάρτι, θέλω να μου δώσει τις πληροφορίες που πρέπει και να τις χρησιμοποιήσω εγώ καταλλήλως. Άλλο ένα πάρτι λοιπόν του Athens Free Radio πέρασε στο πάνθεον της ιστορίας. Ναι, Παναγιώτη, δεν ήμουνα στο πάρτι. Ένα προσωπικό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής δεν μου επέτρεψε να παρευρεθώ και φυσικά ούτε να παίξω μουσική. Επιφυλασσόμεθα για τα επόμενα πάρτι. Εδώ είμαστε άλλωστε.

Λοιπόν, ο Γιώργος με πληροφορεί, λέει ότι ο Παναγιώτης Βόλτης ήταν χαρούμενος. Αυτό είναι που με προβληματίζει, Γιώργο, ότι ήταν χαρούμενος. Λοιπόν, και είχε ξεχάσει, λέει, και τα φιστίκια ρίγανες. Κοίτα, αυτά τα φιστίκια, το έχουμε ξαναπεί, είναι μόνο για να τα πετάς στον κόσμο, έτσι, για να τους ενοχλείς, δεν είναι για να τα τρως. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Λοιπόν, η Κατερίνα ζήτησε τραγούδι, λέει, μέχρι τις 9:40 σε παρακαλώ να το βάλεις, λέει, γιατί μετά έχω μια δουλειά και θα πρέπει να κλείσω. Μάλλον 9:45, Κατερίνα, θα παίξει το τραγούδι. Δεν βγαίνω, μάνα μου, νωρίτερα. Εντάξει, πλάκα κάνω. Θα το ακούσεις, Κατερίνα, αλλά αυτό το πρέπει να κοπεί. Το θα φύγω 9:40. Καλησπέρα και στην Άντια. Άντια, ελπίζω να μην πήγες στα πολεμοφόδια στο πάρτι και έλειπα. Αν και δεν είδα και τίποτα να μασουλάτε. Καλησπέρα και στη Σοφία από Χολαργό. Συμφωνεί με αυτά που είπα για το Don't Cry Tonight του Savage. Η Σοφία φανατική της Ιταλο Disco. Και καλά κάνει, βέβαια, που είναι φανατική, όπως και εμείς.

Φλιανός, Say You Will Never μας είπε. Και εσύ όσοι έχουμε φάει την σχεδόν την πρώτη ώρα για σήμερα. Να σας θυμίσω ότι είμαι ο Γιώργος Αποστολίδης και με ακούτε εδώ στον Athens Free Radio από τις 8 μέχρι και τις 10. Αυτό για τους νέους, για τους παλιότερους το γνωρίζουν, η εκπομπή χωρίς όνομα εδώ και αρκετά χρόνια στον Athens Free Radio, σχεδόν κάθε Δευτέρα για 2 ώρες. Λοιπόν, φαγητά δεν υπήρχαν στο πάρτι. Έκανε, λέει, η χνηλάτιση ο Πάρης. Μάλιστα, δοκιμαστής είναι ο Πάρης. Δεν είναι χνηλάτης, Γιώργο, δεν το ξέρεις καλά. Νίκο, για το πρόβλημα ακρόασης που έχεις, σου έχω απαντήσει. Τσεκάρισε το. Παλιότερα ο Νίκος είχε ένα πρόβλημα, λέει, μόλις έβαζε να μας ακούσει, να ακούσει την εκπομπή, έβγαινε ο Μπλάνας. Και του είχε συμβεί, λέει, αρκετές φορές αυτό. Όχι, δεν ήταν παραμβολή, το συζητήσαμε με τον Παναγιώτο Μπλάνα, δεν μας παίρνει τους αγροάτες. Ήταν κάποια δυσλειτουργία, προφανώς κάποιο buffering στο κινητό σου, Νίκο, γι' αυτό γινόταν όλο αυτό. Αγαπημένο Σύπρα, με S, όχι με TAF, έτσι.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Αυτή είναι η Μαρτίκα, More Than You Know μας λέει, και το τραγούδι αυτό το ζήτησε να το ακούσει η Κατερίνα. Το αγαπούσε από μικρή, γιατί το έχει σε βινήλιο και το είχε λιώσει, λέει, μαζί με τον αδερφό της. Μπράβο Κατερίνα. Χαίρομαι όταν ακούω για λιώσιμο βινιλίων. Και δεν ξέρω γιατί το προηγούμενο τραγούδι μου θυμίζει το επόμενο τραγούδι. Λίγα χρόνια νωρίτερα. Χάζελντιν.

School Song, όπως τα λέω, 1985. They say it's gonna rain. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Πρόλαβες, Παναγιώτη, 50 λεπτά ακόμη.

Να ζητήσω συγγνώμη στον Ιωάννη, διότι μου παράπεσε το μήνυμά του. Το έχει στείλει αρκετή ώρα, καμιά ώρα περίπου. Καλησπέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Τα γερμανικά ακούστηκαν πολύ γλυκά με τη φωνή της Σάντρα. Αναφερόταν στο Japanese Vibe που ήταν στο ξεκίνημα της εκπομπής. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, ο Γιώργος εστιάζει στο Loving in the Snow, όπως και η Σοφία. Πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Για αγαπημένο τραγούδι και για τον Γιώργο, το οποίο το ζητούσε, λέει, παλαιότερα.

Πανενάρο. Αν θέλετε να τα ακούσετε, αν και δεν γνωρίζω θα είναι στο setlist των Pet Shop Boys σε λίγες ημέρες, 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, μπορείτε να τους ακούσετε ζωντανά. Επειδή έχω πάει σε όλες τις συναυλίες των Pet Shop Boys από την πρώτη του Λυκαβητού μέχρι και τις τελευταίες στην Πλατεία Νερό, πραγματικά είναι υπέροχη. Μη σκεφτείτε καν ότι μεγαλώσανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Το show τους είναι απίστευτο. Βέβαια, ό,τι και να γίνει, η πρώτη συναυλία στο Λυκαβητό παρέα με τον Κωνσταντίνο Βίτα Στερεονόβα ήταν αμίμητη. Λοιπόν, μην αγώνεσαι, λέει ο Γιάννης, με μια σκεπαστή γύρο κοτόπουλο και μια μπύρα, σε συγχωρώ. Γύρο κοτόπουλο, Γιάννη, στο Βόλι. Εμείς τρώμε αντρικά. Ο Βαγγέλης μου λέει, πού ήσουν αρέ το Σάββατο. Όχι και ρε Βαγγέλη, όχι ρε. Καλησπέρα στο Βαγγέλη. Καλησπέρα και στον άλλο Βαγγέλη, το φίλο μου από την Αγγλία. Λέω, μήπως ακούει και απλά δεν έχει δώσει σήμα.

Είμαστε πίσω στο 1983, ο Κώστας ο Μπίγαλης στο Amissio, Lost in Pain, όπως έχει κυκλοφορήσει ο τίτλος, ο πλήρης τίτλος στην Ολλανδία από την CBS. Ένα τραγούδι που έχει παίξει σε πάμπολες ελληνικές ταινίες δεκαετίας του 80, ένα τραγούδι που ακούγεται μέχρι και σήμερα. Καλησπέρα στην Ερώη. Ήρθε στην παρέα μας, θα τη στείλουμε ένα φυλάκι. Δεκαοκτώ λεπτά πριν από τις 10, Γιώργος Αποστολίδης, η εκπομπή χωρίς όνομα εδώ στον Athens Free Radio. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει Σταύρος Μη Στεγνιώτης.

Attack και Special Love στην κατηφόρα της εκπομπής σε λίγο πριν το τέλος. Λοιπόν, και εγώ θα πρέπει να σας θυμίσω λοιπόν ότι πλέον οι εκπομπές εδώ και αρκετό καιρό ανεβαίνουν στο Mixcloud. Για όσους θέλουν να τις ξανακούσουν, για όσους τις έχουν χάσει, George κάτω Παύλα Σέντ λοιπόν βρίσκεται το προφίλ μου και ακούτε τις τελευταίες εκπομπές εδώ του, το, χωρίς όνομα, δεν τις έχουμε ονομάσει και δεν σκοπεύουμε. Καλησπέρα και στην άλλη Μαρία της εκπομπής. Λείπουν άλλες δύο, οι οποίες είναι έκτακτες καμιά φορά, εντάξει, δεν είναι βασικές, σαν τους Γιώργηδες. Οι Γιώργηδες είναι όταν λείπουνε, τους παίρνουμε τηλέφωνο.

New Baccara και Touch Me. Ένα τραγούδι που είχαμε καιρό να ακούσουμε. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά σε αυτή την εκπομπή. Και θα το πούμε και για χιλιοστή φορά, ότι δεν προγραμματίζεται. Παίζουμε πραγματικά ό,τι μας έρχεται εκείνη τη στιγμή. Παίζουμε πραγματικά για ό,τι σας αρέσει και ό,τι μας ζητάτε.

for you, Highway to China. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ στην παρέα μας αυτές τις δύο ώρες στο Athens Free Radio. Άλλο ένα βράδυ Δευτέρας πέρασε. Ανήκει πλέον στο παρελθόν. Πώς τα λέω. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα πάλι εδώ στη γνωστή συχνότητα. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Ακολουθεί Σταύρος μη στεγνιώτης. Δεν φεύγει κανείς. Πώς τα λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω, δεν προλαβαίνω. Την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε από νωρίς εδώ. Καλό βράδυ σε όλους, φιλιά πολλά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

6 λεπτά μετά από τις 10. Athens Free του 98,1 για την Αθήνα. Free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Από τώρα μέχρι και τις 12 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα είναι ο Σταύρος Μυστεγνιώτης. Μία εβδομάδα που ξεκίνησε χθες με κουνήματα. Όχι, δεν κουνιόταν η εβδομάδα, κουνήθηκε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Τώρα μου θυμήθηκε ένα άλλο τραγούδι από αυτό που έχω σκοπό να βάλω και από αυτό που ήδη παίζει, αλλά δεν πειράζει. Και σαν να μην έφτανε το κοντινό μας εδώ στην Αττική, έχουμε στην Κούβα, στις Φιλιππίνες, γενικά υπάρχει μία έτσι κουνημένη διάθεση. Σαν αυτή που είχαμε το Σάββατο στο πάρτι του σταθμού, στο Dirty Blonde. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν. Και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο που θα έρθει

Να δώσω καλησπέρες στο Γιάννη το Μουτσόπουλο που μας ακούει από τις Βρυξέλλες, στο Δημήτρη, τη Μαρίτα, στο Γιώργο το Γεωργίου, στο Γιώργο τον Αποστολίδη, στον Αλέξη από τον Πέτρακα, στο Σάκη, στην Κατερίνα, στη Βίκη, στο Γιάννη, στην Άντια, στον Παναγιώτη, στο Σωτήρι. Θα θυμηθώ και τους υπόλοιπους σε λίγο.

Κανονικά είχα προγραμματίσει άλλο τραγούδι για να ακουστεί τώρα, αλλά επειδή μου το έχει ζητήσει ο Αλέξανδρος ο Πέτρακας, άντε να έρθουν εδώ στην Ελλάδα να πάμε μαζί να τους δούμε. Αυτή εδώ είναι η Pet Shop Boys. Love comes quickly.

επειδή με αυτά που κάνω και λέω, νομίζω ότι ο Πέτρακας θα με εξορίσει στη Σιβηρία. Ταιριάζει. Ένα συγκρότημα από τη Μόσχα. Αυτή είναι η Tesla Boy. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Ρεμπέκα.

από τον Brian Adams που καλώς εγώ των πραγμάτων θα το δούμε το Δεκέμβριο σε ένα συγκρότημα που ο τραγουδιστής τους γίνεται σήμερα 45 ετών.

64 ετών γίνεται σήμερα ο Nicholas James Bates. Ποιος είναι αυτός? Ο γνωστός Nick Rhodes, ο κυμπορτίστας των Duran Duran που μόλις ακούσαμε, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 8 Ιουνίου του 1962 στο Birmingham. Ποιος άλλος έχει γεννηθεί εκεί? Αυτός. Όχι, δεν είναι ένα μηδέν, είναι ο Ozzy Osbourne.

Να καλησπερίσω το Σωτήρι που είναι ακόμα στο πατάρι από ό,τι ενημερώνομαι. Τη Σοφία τη Βαβιτσιώτη. Καλησπέρα Σοφία. Και αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα το ζήτησε ο Γιάννης.

Δεν θα γινόταν να ξεχάσω τα γενέθλια κάποιου, ο οποίος τα είχε βέβαια χθες, αλλά πριν από 3, αν θυμάμαι καλά, ή 4 χρόνια, αυτή εδώ η εκπομπή έτυχε να είναι πάλι όπως είναι σήμερα, αλλά στις 7 του μηνός, όχι στις 8. Οπότε αποφάσισα εκείνη τη στιγμή να κάνω μια εκπομπή αφιέρωμα στον Prince, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερο από όλα το ότι έχει πεθάνει ή ότι έχουν περάσει 10 χρόνια ολόκληρα από τότε που πέθανε. Σίγουρα όμως ακόμα κυκλοφορούν τραγούδια του και ακούγονται. Και θα ακούγονται. Αυτό εδώ είναι το Purple Rain από το 1984.

0: Να σας πω ότι δεν θυμάμαι τίποτα απολύτως από την ταινία Purple Rain, παρόλο που την είχα δει στον κινηματογράφο τότε. Ήμουνα μικρός, γι' αυτό ίσως. Το μόνο που μου έχει μείνει είναι οι φαβορίτες που είχε τότε ο Prince στα πλαίσια της ταινίας, φαντάζομαι, και η μηχανή που οδηγούσε. Η μοτοσυκλέτα, να το πω, γιατί η μηχανή όλες μπορεί να νομίζω ότι έχει πάει και κουρεύει τον καζόν εδώ έξω. Μιλώντας για μηχανή όμως, στο μυαλό μου πάντα κολλάνε τραγούδια σαν αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Κρίμα που ο David Coverdale έχει κρεμάσει το μικρόφωνο του και δεν θα τον ακούσουμε ζωντανά ξανά. Α, και βέβαια το να έκανε 450 τελευταίες συναυλίες, νομίζω ότι είναι καλύτερο να πάρει την απόφαση που την πήρε και να πει σταματάω. Αυτούς εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω και από ό,τι είδα στο πρόγραμμά τους υπάρχει ένα κενό εκεί γύρω στον ένα μήνα μες στο καλοκαίρι. Ίσως κάποιος καλός έτσι κύριος που μπορεί να φέρει και αυτό το συγκρότημα εδώ στην Αθήνα. Είναι η Def Leppard, Gods of War.

0: He counted on America to be passive. He counted wrong.
1: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει ήδη στο Facebook αυτές τις σατυρικές αφίσες που έχουν κυκλοφορήσει με τον Γιάννη Ντομποτζόβι και το κλαρίνο του, που θα είναι σε κάποιο πανηγύρι εκεί κοντά στην γιορτή της Παναγίας. Εμείς τον ακούμε βέβαια από το 1988 και το άλμπουμ New Jersey, Lay Your Hands On Me. Ξέρω, οι φωνητικοί οπαδοί του Τζον Μποντζόβι έχουν ήδη απλώσει τα χέρια, αλλά όχι για καλό. Έχουν ανοίξει και παλάμες προς τη μεριά μου ίσως.

Ήταν μια Τετάρτη του Ιουλίου του 2010, όταν αυτό το συγκρότημα που μόλις ακούσαμε, η Rosebleed, ήταν το συγκρότημα που άνοιξε ουσιαστικά, που ζέστανε το κοινό για τη συναυλία των Cranberries. Μια Dolores η οποία ουσιαστικά μονοπολούσε τα μάτια και τα αυτιά όλων μας εκείνο το βράδυ. Αυτό εδώ είναι το Linger.

Και ανεγρίο το βράδυ φύγαμε από το θέατρο Βράχων. Περπατήσαμε μερικά χιλιόμετρα μέχρι να βρούμε που είχαμε παρκάρει, αλλά δεν μπορώ να πω. Όλα ωραία και καλά. Μερικά χρόνια αργότερα, σε αυτή τη συναυλία που έδωσαν οι Τζέιν στο ίδιο ακριβώς συναυλιακό χώρο και έκανα την πατάτα να μην πάω, ήταν η συναυλία που για πρώτη φορά ξεψάρωσε ο Τιμ Μπούθ εδώ στην Αθήνα και αποφάσισε να κάνει stage diving. Τι να κάνουμε. Το χάσαμε το πρώτο, το δάμε στο δεύτερο μετά από ένα χρόνο, θυμάμαι καλά, στο Φάληρο, κάτω στο Φλίσβο. Αυτή εδώ πάντως είναι η James που ακούμε. Born of Frustration. Το δολοφόνησα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Θα πρέπει να μιλήσετε με κάποιον από το Manchester με την προφορά τη δική τους εκεί και αν βγάλετε άκρη, δεν.

αυτό και αν είναι αναμνήση, να σας πω την αλήθεια, είναι η τελευταία συναυλία που πήγα στο Ρόδον πριν από 26 χρόνια, λογικά, αν θυμάμαι καλά το 2000 ήταν. Αυτή εδώ είναι η Dot Allison, το ακούμε από την αρχή έτσι κι αλλιώς. Γενικά νομίζω ότι ήταν ένας χώρος ο οποίος μας έμαθε μουσική. Ή τουλάχιστον διαμόρφωσε απόψεις. Αυτό εδώ πάντως είναι το Close Your Eyes.

Από τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στον Athens Free Radio 98,1, ένα ακόμα Midlife Crisis τελειώνει κάπου εδώ. Ταξιδιώρες ήταν αρκετές. Για σας σίγουρα, για μένα όχι, αλλά οκ, okay, τι να κάνουμε. Αντικρουόμενα συμφέροντα είναι αυτά. Εγώ θέλω να κάτσω, εσείς θέλετε να φύγω. Οπότε είπα να σας κάνω το χατήρι. Σας αφήνω με αυτό εδώ. Καλό βράδυ σε όλους και προσοχή γιατί αύριο λέει βροχή. Όχι τίποτα άλλο, με το μαλλί που έχουμε πολλοί από εμάς, λέμε τώρα, θα μας χαλάσει ό,τι έχουμε δώσει στο κομμωτήριο. Καλό βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.